92,6. After hours.

0: Sometimes I feel so strange.
1: Да.
2: After hours.
0: Yeah.

Για τις επόμενες 2 ώρες, τη μουσική στον Best 92,6 επιλέγει ο Fading Soul.

Τη μουσική στον Best 92,6 επιλέγει ο Fading Soul.

0: 92,6. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Έλα,
17: Μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: You are the frequency.
21: Best 92,6.
22: We the music.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
25: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Be best. Be different.
26: Best.

Αργήσαμε, κύριε Πάνο, μας πήρε ο ύπνος. Όχι, δεν αργήσαμε, απλά έχει πολλές διαφημίσεις. Η εκπομπή πάει καλά, έρχονται διαφημίσεις, τους διώξουμε τους πελάτες. Ακόμα μία εκπομπή λόγου και τέχνης ξεκινάει στον Best. Πρωινό Δευτέρας, καλημέρα, καλή εβδομάδα, 7 και 10. Με αυτό ξεκινάμε. Σήμερα ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την κουβέντα μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά Ευσέβη, Ευσεβία, Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου, Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Γεννιέται το 1949 η Μέριλ Στρίπ. Έχει παίξει κάτι φανταστικούς ρόλους. Ο Διάβολος φοράει Πράντα. Πιο παλιά Κράμερ εναντίον Κράμερ. Αυτά τα δύο έτσι μου έρχονται, τα γρήγορα στο μυαλό.

Έχουμε πολλά να πούμε, περισσότερα να ακούσουμε. Ό,τι θέλετε μου λέτε, έτσι. Στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, panos.lakatzis. Έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. Να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι θα κάνετε. Το mood είναι διακοπές, θάλασσα, ήλιος. Και μετράμε μέρες. Πολλοί από εμάς. Κάποιοι λιγότερες, κάποιοι άλλοι περισσότερες. Εντάξει. Άντε, καλημέρα, πάμε.

Πώς πήγε το μαστίγο μας στις παραλίες της Αττικής? Είχε αμοβολή, είχε αέρα, είχε βοριά, το είχα πει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, ρε παιδιά. Και βοριά και να φυσάει προς τα μέσα και να είναι καθαρή θάλασσα και να μην έχει αέρα, δεν ξέρω. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 32 βαθμούς με μπόλικο ήλιο. Το έχει το αεράκι και μ' αρέσει. 5 μποφόρ, βοριάς. Αν δεν είχε βοριά τώρα και είχε 2 μποφόρ, θα είχαμε σκάσει. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία αύριο στους 35 η μέγιστη. Θα πέσει λίγο αέρας. Ίδιο σκηνικό και την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα είναι δύσκολα μετά το μεσημέρι, γιατί θα έχουμε νοτιά. Τώρα η πρόβλεψη για το τέλος της εβδομάδας. Ο καιρός δείχνει μια χαρά. Παρασκευή θα έχουμε 35-36 βοριά, 4 μποφόρ, καλό το αεράκι αυτό, μια χαρά. Έτσι θα πάει, εντάξει. Δεν έχετε κανένα θέμα, το αφήνω, ε. Αν θέλετε μπορώ να συνεννοηθώ. Καλημέρα στην Αμάρινθο, καλημέρα στα ταξί, στα λεωφορεία, το τρόλι, το τραμ, κάποια τρόλι που μένουν, κάποια που φεύγουν.

Crazy P και αυτή η φωνάρα που έφυγε νωρίς. Η front woman. Και πόσο τη διαφορά έκανε, έφυγε εκείνη, δεν έχουμε δει κάτι αξιόλογο μετά. Καλημέρα και στην Πάτμο, τι γίνεται.

καλημέρα στο Ζέλικο, λέει ο Ανδρέας. Ζέλικο, τι γίνεται. Welcome. Τώρα ξέρεις και ελληνικά, τώρα τι. Ρε μου έπρεπε να του βάλω του ανθρώπου. Εποχή ο Μπράντοβιτς, τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα χρειαστούν και άλλα πράγματα, αλλά η αρχή έγινε.

Κάτι ακούγεται ότι θα έρθει και ο Μπατίστ. Κάτσε να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον η φετινή χρονιά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ακόμα δεν τελείωσε η προηγούμενη, θα μου πεις ρε Λάκατζη, κάτσε να πάρουμε μια ανάσα. Ναι, εντάξει, αφού όμως υπάρχει μεταγραφολογία. Έρχονται παίκτες, προπονητές, τι να κάνουμε.

Ευχαριστούμε που ήρθατε την Παρασκευή στο Bolivar. Να το πω και αυτό. Ήσασταν υπέροχοι για άλλη μια φορά.

Βέβαια έχουμε και άλλες εξόδους, έτσι. Έχουμε Athens Release Festival. Και η Release Athens Festival, όπως και να το πείτε. Ο προορισμός είναι ένας, μαζί με την Generali, η οποία μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή με το μήνυμα Be here, be now, be yourself. Been released with Generali. Να αφήσετε τα κινητά, άντε να τα βγάλετε τώρα την ώρα που κάνετε κάνω χορευτικό, να τραβήξετε το ένα στον άλλον, να απολαύσετε τη μουσική, να τραγουδήσετε, μάθετε και κανένα στίχο, έτσι μην πάτε έτσι. Release Athens Festival φέτος μαζί με την Generali.

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για παρατεταμένο κύμα καύσωνα. Στο Παρίσι είχε 40 βαθμούς πριν 2-3 μέρες. 40.

Στη Ρώμη, λέει, βγήκαν ομπρέλες. Εντάξει, είναι και λίγο ομοδάτο αυτό, έτσι. Να το πούμε. Το βγάζει και έτσι την ομπρέλα. Τώρα, όσο περνούν τα χρόνια, νομίζω δεν πας τέτοια εποχή διακοπές. Εκτός αν πας σε κανένα προορισμό, όχι θάλασσα κοντά, σε καμιά παραλία, οκ. Αλλά τώρα να πας Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, τώρα να πας.

στη Γαλλία έκαναν μια σύσκεψη εκεί ειδική και ο Πρωθυπουργός και οι νομάρχες και αποφάσισαν ότι οι περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω του καύσωνα θα εκδώσουν αποφάσεις που θα απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, τουλάχιστον έτσι. Σπίτι σου, εντάξει, πάλι air condition, πιέσεις.

Ένα το κάνουμε και εδώ. Εντάξει, κάνουμε, έχουμε 45 άρια εδώ. Φαντάζεστε να πάτε σε κανένα μέρος έτσι δημόσιο, δεν ξέρω, συναυλίες και τέτοια. Οπ, νεράκι.

Καλημέρα στα Χανιά. Άλλο μήνυμα λέει: πήγαμε Ναξάρα για Σαββατοκύριακο. Νάξου, Σαββατοκύριακο. Πότε πήγατε, πότε ήρθατε, προλάβατε, είδατε τίποτα? Ωραίες οι Κυκλάδες. Ωραίες οι Κυκλάδες. Καλημέρα στην Καστοριά, στην οποία Καστοριά θέλετε φούτερ, λέει το βράδυ.

Δεν έχουμε και σχολεία, ε. Πώς σας φαίνεται, πώς να μας φανεί, κοιμόμαστε. Τελευταία ευκαιρία, λέει, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ξέρετε, πρέπει αν έχετε οικόπεδο να το καθαρίσετε, ε? Αν το έχετε παρατημένο. Και πρόστιμα, λέει, έως 5.000 ευρώ για ψευδείς δηλώσεις. Ψεύδεσαι. Καθάρισες το οικόπεδο και δεν το καθάρισες από τα χόρτα, τα αγριόχορτα. Και οι ιδιοκτήτες, λέει, και οι επικαρποτές και οι μισθωτές, όλοι πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Και πώς, δηλαδή, τι θα κάνει αυτοψία το όργανο, ποιος είναι υπεύθυνος, αγροφύλακας, ε? Δεν ξέρω ποιος. Κύριε, εδώ πέρα μέσα είναι ζούγκλα. Εμπόη είναι. Αμέσως να βάλουμε ταμπέλα. Ρίχνουν μπόη τα φυτά. Άστα λίγο. Ψευδή δήλωση. Παιδιά, δεν ξέρω, έχουμε φωτιές, ε. Να πάτε να τα καθαρίσετε. Break, επιστρέφω. Μετά τις διαφημίσεις.

0: my time.
1: Heaven με δύο κόμμα έξι.
0: Now I can enjoy every moment of it.
2: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη. Πότε καλέ.
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος?
10: Έρχεται για να κάνει...
14: Μπαμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
15: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και
9: και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα!
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
23: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
24: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
23: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
24: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Best 92,6. Next station, Nana.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 7 και 41 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Χαλαρή Δευτέρα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι θα συνεχίσει μέχρι το τέλος εβδομάδας. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία μετά την Τετάρτη. Ωραίο το αεράκι αυτό, βοριαδάκι, 4-5 μποφόρ.

Εσείς που είστε στο Κηφισό, γιατί είστε στο Κηφισό? Έλα, δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Στο μεταξύ είναι με τα πεντάλεπτα, έτσι. Ένα πεντάλεπτο δεν έχει κίνηση, το άλλο γίνεται χαμός. Κίνηση στο Κηφισό, κίνηση στην έξοδο της πόλης από το Χαϊδάρι. Αν ακούσουμε ακόμα ένα παλιό. Τι έλεγα, α, για την κίνηση. Κίνηση στην Κηφισίας μετά την Κατεχάκη προς το κέντρο. Δύσκολη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Καρέας, η Συγκρού, έχει κίνηση. Και η Αλίμου έχει πυκνή ροή, η Ποσειδώνος στο ύψος της Αλίμου και η Ποσειδώνος γενικότερα σήμερα δεν είναι και στα καλά της, έτσι. Της Αλίμου και η Ποσειδώνος γενικότερα σήμερα δεν είναι και στα καλά.

Καλημέρα στο Άστρος, καλημέρα στη μέθη του 251 Γνάπ. Το Talk About Love είναι παραγωγή χάρη το διπλωμένο. Ναι ρε εσύ, Ιταλοντίσκο βέβαια.

Νευρολόγος του Johns Hopkins αποκαλύπτει τι τρώει για την υγεία του εγκεφάλου του. Mm-hmm. Το μενού ενός νευρολόγου για να διατηρήσει την καλή υγεία του εγκεφάλου του. Εντάξει. Να μαντέψω. Η γύρανση λέει, του εγκεφάλου ξεκινάει συνήθως από τη δεκαετία των 30 και 40, και 40 ετών. Τι μαθαίνεις, ε? Όπως το είχε πει ο Χάρη Κλίν, εσύ. Κρατάς το λουράκι του σκύλου στο χέρι για μία ώρα και για μία ώρα προσπαθείς να θυμηθείς αν βρήκες το λουράκι αν έχασες το σκύλο σου. Συμβαίνει, δεν είναι.

Η φθορά δεν είναι αναπόφευκτη. Αυτά θέλω να ακούω. Κοίτα τι τρώει ο νευρολόγος. Λοιπόν, πρωινό, βρώμη με γάλα, φρούτα και σκόνη πρωτεΐνης ή ομελέτα με λαχανικά. Το ακούω, μια χαρά. Εστιάζουμε στην ομελέτα, αν ξεφύγει τώρα κάνα κομμάτι μπέικον, εντάξει. Παράπεσε. Μεσημεριανό ελληνικό γιαούρτι με φρούτα, είδες. Και το βράδυ κοτόπουλο ή σολομό με λαχανικά και το γιαουρτάκι από δίπλα. Το γιαούρτι δεν λείπει. Το ελληνικό, έτσι. Ο νευρολόγος το λέει, ελληνικό γιαούρτι. Πόσο καιρό πρέπει να το κάνουμε αυτό για να σπιντάρει ο εγκέφαλος? Το γιαούρτι γενικά

Best. Μου ζητάτε να παίξω κάνα τραγούδια από αυτά που έπαιξα την Παρασκευή στο Bolivar. Ναι, δεν είναι για πρωί, αλλά νομίζω έτσι. Θα μου πεις το carry των Europe, ας πούμε, που βάζω είναι για πρωί. Όχι. Οπότε μπορώ να παίξω ένα τραγούδι τέτοιο. Ένα από αυτά που ακούστηκαν την Παρασκευή. Εντάξει, θα χορέψετε λίγο παραπάνω. Και τι έγινε, στο αυτοκίνητο δεν είστε? Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, άντε.

0: You know what it's all about. That feeling we had. That feeling that's been gone for way too long. Yeah. Just sit back.
1: Λοιπόν, τώρα τι να ακούσουμε τελευταίο.
0: Close your eyes and remember.
1: We got a τι να ακούσουμε τελευταίο, τι να ακούσουμε και στο Release Athens Festival. Θα πάτε μαζί με την Τζενεράλη που είναι εδώ και 140 χρόνια στην Ελλάδα, δίπλα στους ανθρώπους, τους στηρίζει, τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια, να ζουν ελεύθερα, να λέτε ναι στη στιγμή. Ναι στο καλοκαίρι που ήρθε, είναι εδώ. Η στιγμή λέγεται Release Athens Festival. Η Τζενεράλη μας λέει be free, be loud, be iconic, be yourself.
2: Be a star.
1: Και αυτό επίσης.
0: Yeah.
1: Just those... Release Athens Festival παρέα με την Τζενεράλη φέτος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα που διάλεξα για το τέλος. Ξεφεύγουμε από αυτό, εννοείται τώρα, έτσι δεν είναι.

0: Κάτσα να πατήσω κανένα περίεργο. Αυτό ας πούμε εδώ.
1: Be avant-garde.
0: Be avant-garde. Πού τα βρίσκουμε?
1: Be erotic. Be kinky.
0: Be erotic. Be kinky. Τι γίνεται? Κι άλλα πρέπει να βάλουμε. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Έρχονται πρωινή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, βρε. Τα φιλιά μου, bye.

0: 92,6.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Best 92,6.
18: Don't catch me, I'm falling.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
20: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Ξεκίνημα με throwback έτσι για να ξεκινήσει για καλά η εβδομάδα. Τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Όλα εντάξει.
1: Έχει πάρα πολύ πλάκα να κοιτάς τα μηνύματα που έχουν έρθει στον πάνω πριν. Δεν τον άκουγες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι και με τα δικά μας μηνύματα το ίδιο γίνεται όταν δεν έχει παρακολουθήσει. Γιατί εδώ μιλάνε από τζατζίκι, από ό,τι καταλαβαίνω έχουν πιάσει, μέχρι το χαρτοδιπλωμένο.
0: Μια χαρά. Ξέρω
1: τι συζήτηση ήταν αυτή, αλλά. Πολύ ωραία.
0: Πολύ συλλεκτική.
1: Στηρίζω.
0: Λοιπόν, ξεκίνημα εβδομάδα. Ο μήνας έχει 22. Είμαστε πια στην τελευταία ή προτελευταία εβδομάδα. Σχεδόν.
1: Τώρα τελευταία τι λες.
0: Τελευταία τι λες.
1: Θα είναι. Όχι, ουσιαστικά την άλλη Δευτέρα θα είναι 29 ακόμα, αλλά.
0: Ναι, σωστό. Σωστό και αυτό. Εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 10 παιδιά. Σας κάνουμε παρέα και σήμερα. Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεόδωρος Ιρμίχος.
0: Σήμερα Δευτέρα τον ήχο φροντίζει και όχι μόνο εννοείται ο Μάριος Κοντούλης. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε ως γνωστόν στο Live24 και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Να μας πείτε πώς περάσατε το σουκού. Έχει ένα ωραίο, έχει αυτό το δροσερό, το αεράκι που σε ξεπίζει λίγο από τη ζέστη. Πολύ καλά.
1: Ναι, θεωρώ. Θα κρατήσει για πολύ. Λένε, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, χθες από σήμερα ξεκινάει ένα μικρό ενική μέρα. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
0: Ναι.
1: Χθες ήταν το θερινό. Ηλιοστάσιο.
0: Χθες ήταν στο maximum η μέρα της.
1: Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Από σήμερα αρχίζουμε να μικραίνουμε σιγά σιγά, αλλά θα κάνει λίγο καιρό να το καταλάβουμε.
0: Αυτή είναι η φάση.
1: Μια ανάσα από τα Χριστούγεννα.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρέα ως τις 10 παιδιά να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: Οπότε λοιπόν, πείτε μας και πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε κάμποσα events με πρώτο φυσικά και σημαντικότερο για μας το πάρτι της Παρασκευής, το οποίο δεν καταφέραμε κανείς από τους τρεις. Εντάξει, έχουμε γίνει σαν το παραμύθι με το Λύκο και το Βοσκό. Που πώς το λέω, πώς πήγαινε, ότι φώναζε έρχονται Λύκοι, αλλά μέχρι που ήρθαν τελικά και δεν τον πίστεψε κανείς.
1: Πού θες να καταλήξεις με αυτή
0: τη στιγμή? Θέλω να καταλήξω ότι ήμουν πανέτοιμος για το πάρτι και δεν είχα μηχανή. Ήταν στο συνεργείο η μηχανή. Υποτίθεται θα την έπαιρνα Παρασκευή μεσημέρι.
1: Αυτό λέγεται, κίνησε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν η μέρα Σάββατο.
0: Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Μαρία.
0: Ο Μάριος το ξέρει, λέει.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Είναι η κλασική περίπτωση κίνηση ο Εβραίος να πάει στο παζάρι και ήταν η μέρα Σάββατο, σου πήραν τη μηχανή εσένα πρώτη φορά. Στην πήρανε, την πήγε.
0: Για ένα τακτικό σέρβις μου λέει φέρτη το πρωί, θα την πάρει το απογευματάκι μια χαρά. Και την πήρα δύο μέρες μετά. Οπότε δεν. Πείτε μας λοιπόν εντυπώσεις πώς ήταν, πώς περάσατε. Μόνο stories είδα εγώ και είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Θέλω να μας πεις αν πήγες στον David Byrne χθες.
0: Φυσικά
1: βράδυ.
0: Και πήγα στον David Byrne.
1: Οπότε θα μας πεις πραγματάκια.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Ωραία. Εγώ το Παρασκευή είχα πει ότι δεν θα είμαι στο πάρτι γιατί είχα κλείσει το τζαούλ εδώ και πολύ καιρό.
0: Α, είχες καθώσει.
1: Καλύτερο live του καλοκαιριού. Με διαφορά.
0: Είναι το πρώτο που είδες όμως.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα δεις άλλα.
1: Θα δω.
0: Αλλά αποφάσισες.
1: Θα δω, αλλά έχω αποφασίσει ήδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το κρατάμε. Γιατί όχι.
1: Δεν έχετε πάρει δέφα που λέει και ο. Δεν φαντάζεσαι. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι ακόμα. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι το τζαούλ ακόμα. Θα τον βρείτε στο δρόμο σα. Στον δρόμο σα τον βρείτε.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό το δέφα. Οπότε πείτε μα εσεί, παιδιά, τι κάνετε, πώ περάσατε. Πήγατε για κανένα μπάνιο, αν και με το αεράκι αυτό δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Δεν το λε και αεράκι, όντω να μα πάρει και να μα σηκώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είχε πολύ.
1: Βέβαια μα δρόσησε, οπότε καλοδεχούμενο. Νομίζω θα πέσει τώρα σιγά σιγά αυτή τη εβδομάδα και θα ανέβουν. Γιατί εντάξει, παίρνουμε Ιούλιο που να είναι.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εντυπώσεις για το πάρτι και φωτογραφίες επίσης μπορείτε να μας στείλετε στα social.

0: Βρε άπιστη θωμάδες. Ρε Μίχο, λέει ένας. Θες να μας πεις ότι η μηχανή ήταν έτοιμη την Κυριακή? Εντάξει, ακούγεται περίεργο, αλλά έχω έναν μάστορα ο οποίος δουλεύει 24-7, 365. Πώς να το πούμε, δουλεύει κάθε μέρα του χρόνου. Πρωί, βράδυ. Είναι μια, ο άνθρωπος αναπνέει γράσο. Και είναι και καταπληκτικός μάστορας. Οπότε, χωρίς πλάκα, αν έχετε ανάγκη, ψάχνετε, ξέρω εγώ, για μηχανή μάστορα, σας έχω έναν άνθρωπο που γεννήθηκε για να γίνει αυτό το πράγμα. Και είναι καταπληκτικός και δεν κολλάει στα Σαββατοκύριακα ή στις καθημερινές τις αργίες. Άπαξ και αναλάβει, θα το τρέξει μέχρι να τελειώσει. Ακόμη και αν είναι παραμονή πρωτοχρονιάς.
1: Το τρέχει σαν το σπίτι Γκονζάλες, θα λέω.
0: Αυτό.
1: Όπως ναι. Τα έλεγε ο Τζαούλ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θες να σου πω τα σαν σήμερα.
0: Βεβαίως, ναι, τι έχουμε, καμιά επέτειο?
1: Ωραία. Έχουμε και επέτειο, έχουμε και γιορτή. Γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
0: Okay.
1: Όσων έχουν μείνει.
0: Ακριβώς.
1: Γεγονότα τώρα, σαν σήμερα. Καλά, ε. Σε έχω κάτι πολύ πρόσφατο.
0: Τι?
1: 168 π.Χ. Διεξάγεται η μάχη της Πίδνας.
0: Ποια είναι
1: η Πίδνα? Θα σου πω, θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Τον τότε.
0: Τον τότε, ναι.
1: Οι Ρωμαίοι με αρχηγό το Λούκιο Εμίλιο Παύλο. Κάπως έτσι φωνάζουν στις παιδικές χαρές ανθρώπους τώρα.
0: Λούκιος Εμίλιος Παύλος.
1: Λούκι Εμίλιε Παύλε, κατέβα από την Κούνια.
0: Μάλλη,
1: ναι. Νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάλι πρόσφατα, 431 μετά Χριστόν αυτό, αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ενώ το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου του 15ου για τη διάδοση της πίστεως.
0: Μάλιστα.
1: Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο ήπια η τέτοια.
0: Εντάξει, την έχουμε, τη θεωρούμε ταυτόσιμη με την. Έχει μια κακή έννοια, ρε παιδί. Ποτέ δεν χρησιμοποιείται με καλό τρόπο η προπαγάνδα.
1: Ναι, πώς θα μπορούσε.
0: Ναι.
1: 1941. Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το 1973, σαν σήμερα, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκουβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο.
0: Τρομερό power couple, οι δυο τους.
1: Τρομερό, τρομερό. Μπραντζελίνα της εποχής.
0: Έτσι.
1: Ένα το 2010, την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση, εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Πήγε πολύ καλά αυτό, μπράβο, ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η πρόβλεψη. Τώρα, γενέθλια θα είχε ο Ερνέστος Τσίλερ, ο Γερμανός αρχιτέκτον, που έχει πολύ σημαντικό έργο και στην Ελλάδα, έχει σχεδιάσει περισσότερο από 500 κτίρια.
0: Α, ναι, είναι τόσο πολλά.
1: Βεβαίως. Το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αμπάς Κιαροστάμι, ο διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, έφυγε το 2016, ενώ έχει πολύ σοβαρό τηλέφωνο να κάνει σήμερα. Μέριλ Στριπ.
0: Θεότητα.
1: 1949 γεννημένη, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, μόνο 2.
0: Τρία έχει, ναι. Και κατά πάσα πιθανότητα η σημαντικότερη εν ζωή δύναμη στην υποκριτική ασχέτως φίλου.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Τώρα, φεύγια. Σαν σήμερα έφυγε το 1969 η Τζούντι Γκάρλαντ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ο Φρέντ Αστέρ το 1987. Και το 2015 έφυγε η Λάουρα Αντωνέλη. Την ξέρεις τη Λάουρα Αντωνέλη?
0: Όχι.
1: Ιταλίδα ηθοποιός, βασίλισσα των soft πορνό του 1970.
0: Oh.

0: Είχαμε και τη γιορτή του πατέρα χθες.
1: Βεβαίως.
0: Πώς είδα ένα meme να παίζει, πήρα λέει τον πατέρα μου να του πω χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και μου είπε μισό λεπτό να σου δώσω τη μάνα σου. Κλασικό έτσι αυτό με τις μπαμπάδες.
1: Τη μάνα το έπαιζε πριν
0: και τις μαμάδες. Οπότε ελπίζουμε να τους είπατε χρόνια πολλά τους μπαμπάδες σας. Κατά τα άλλα, σήμερα αυτή τη στιγμή η κίνηση μας λένε εδώ πέρα τα ενημερωτικά sites ότι είναι πάρα πολύ αυξημένη στον Κηφισό, κλασικά, ο οποίος δεν επηρεάζεται. Βρέξει, χιονίσει, με σχολεία κλειστά, ανοιχτά, καλοκαίρι, χειμώνα 15 Αύγουστο, δεν καταλαβαίνει.
1: Πάντως, ερχόμενη, εγώ δεν βρήκα κίνηση.
0: Ούτε εγώ.
1: Και βγήκα και Κηφισία. Εντάξει, δεν ήταν, ας πούμε, άδεια, αλλά κυλούσε.
0: Normal,
1: κυλούσε.
0: Ναι,
1: ήταν normal. Και από τότε που έκλεισαν και τα σχολεία, είναι και λίγο καλύτερα εκεί τα στενά του ψυχικού. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε ερχόμαστε λίγο πιο. Τουλάχιστον τις ώρες που ερχόμαστε εμείς. Γιατί μετά τις 8 αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι. Και η Αθήνα οδός είναι λίγο πυγμένη, μας λένε. Εντάξει, παμονή, παιδιά. Τι να κάνουμε. Έτσι πάει.

0: Νάτος εδώ και ένας Μερακλής. Έκανε αυτό το περιβόητο ταξίδι που θέλω να κάνω με τη μηχανή. Πήγε στο πέρασμα Μπάρου. Ξεκίνησε από Αθήνα και το έκανες ή μας ακούς από Βόρεια? Για πες, στείλε μου πριβέ.
1: Να μιλήσουμε λίγο. Με τον Μπάρο.
0: Στείλε πριβέ λίγο να μιλήσουμε και θέλω, έχω ερωτήσεις πολλές. Οπότε στείλε στα social. Πάμε για διάλειμμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πάμε, σιγά σιγά φτάσαμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτά και με εκείνα 8.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Όχι, να πάμε, να πάμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα break. Εδώ θα είμαστε, έχουμε να πούμε πολλά και να μας πείτε κι εσείς πολλά με τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οπότε καλέστε στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Δεν είναι ότι χάνουμε μόνο υγρά όταν έχουμε ζέστη, όταν αθλούμαστε κτλ. Χάνουμε και ηλεκτρολίτες και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά. Ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.

0: Von Generation zu Generation.
1: Best 92,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Best 92,6.
4: And we can say where you haven't seen anything yet.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Αυτό το πιανάκι του Adam Port με τον Alan Dixon δεν παίζεται από τα καλύτερα tracks των τελευταίων ετών. Κατά τα άλλα, όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχει κανείς στο διαγωνισμό. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Ας τρέξουμε τώρα την κλασική μας γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 από αυτό της Δημοκρατίας, όπου διαβάζουμε για γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Μπα! Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχτεί τις οφειλές του στη χώρα μας που βίωσε ακόμα μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο. Περνάμε στην κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Καλά, θα ζηστούν μεγάλες στιγμές στις επόμενες εκλογές. Γενικά θα πέσει. Θα έχει φάση, ας το πούμε έτσι. Πάμε και στην.
1: Παίζει φάση.
0: Είναι φάση το αγόρι. Στον Ελεύθερο Τύπο. 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις. Μόνιμο επίδομα.
1: ΔΕΦΑ και εδώ. Εδώ και αν δεις ΔΕΦΑ.
0: Μόνιμο επίδομα λοιπόν 400 αντί 300 ευρώ στους συνταξιούχους.
1: Τι ΔΕΦΑ γίνει εκεί. Βάλε και άλλα και Στέφανε.
0: Τσοβόλα, δώστα όλα 2.0. Θα είναι η φάση. Κατά τα άλλα, το 56% των Βρετανών επιθυμεί επανένταξη μετά το Brexit. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες η φάση. 10 χρόνια μετά το ιστορικό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς την πάτησαν. 10 χρόνια.
1: Φοβερό.
0: Κάει και ο Μάριος. Με το ότι έχουν περάσει 10
1: χρόνια. Είναι 10
0: χρόνια,
1: ναι, βέβαια.
0: Είναι 10 χρόνια.
1: Άστο. Και μη σου πω και παραπάνω, μου φαίνονται.
0: Άστο. Καθίστε, παιδιά, να δούμε πόσο ακριβώς είναι. Δεν μπορεί να αυτό.
1: Το 16 ήταν.
0: Το 2010.
1: Ναι, είναι το 16.
0: Όχι, παιδιά.
1: Το 15.
0: Το 2020. Μήπως επειδή είχαν ξεκινήσει, ξέρω εγώ, οι ζυμώσεις. Το 20 βγήκανε. 31 Ιανουαρίου του 20.
1: Δεν μπορεί.
0: Ε, τι.
1: Τόσο πρόσφατα.
0: Ναι. Καλά,
1: εν μέσω κορονοϊού βγήκανε.
0: Το ζήσανε.
1: Βγήκανε διπλά. Για να μην κολλήσουνε.
0: Αυτό, ναι. Και πέρασε. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Δουλεύει. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 7-1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, αλλά έχουμε ήλιο.
1: Και έχουμε και πάμε καλά έξω.
0: Και ποιος να μας πει τώρα τι γατάκια.
1: Γενικά η οικονομία, κατά τα άλλα η οικονομία πάει πολύ καλά.
0: Πάει πάρα πολύ καλά, ναι. Στην απογευματινή, τα 9 δώρα σε εργαζόμενους συνταξιούχους και οφειλέτες, όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο. Έχουμε και ένα θέμα για τα 46 κοινά μεταπτυχιακά ελληνικών ΑΕΗ με κορυφαία ξένα πανεπιστήμια. Και στα νέα σήμερα διαβάζουμε για πέναλτι σε συντάξεις και τις περιπτώσεις που αφορά. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Διαβάζουμε επίσης και για την εντυπωσιακή πρεμιέρα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Και στην Επιδαύρο και στην Πνίκα και στο Ηρώδιο είχε events. Αυτά μέσα σε άκρες με τα πρωτοσέλιδα της 22ης μέρας του Ιουνίου. Ή του Ιούνιου, όπως τα λέει και ο Ριζοσπάστης.
1: Το Ριζοσπάτο, είναι πρωινή.
0: Ναι.

0: Δεν χορταίνουμε να τα ακούμε και αυτό το What's a Girl to Do. Υπάρχουν περίοδοι που το θυμόμαστε και παίζει σε heavy rotation.
1: Τρελαινόμαστε.
0: Μετά το ξεχνάμε λίγο, μετά το ξαναθυμόμαστε σε αυτό το edit το πάρα πολύ ωραίο που έκανε στο What's a Girl to Do ο Γιώρης Μπορν. Φάτιμα Γιαμάχα το original. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πολλά. Στέλνει εδώ ένα φίλο.
1: Φάτιμα είναι.
0: Φάτιμα, ξέρω όπω θε.
1: Όπως θέλω.
0: Για μάχα.
1: Δεν θα πω θα τη φωνάξω ποτέ.
0: Ακριβώς. Δύσκολες οι μέρες, λέει κάποιος εδώ, οι γιορτές πατέρα, μητέρα, κουλουπού, όταν δεν νιώθεις καλά για τους γονείς σου, δεν τους σέβεσαι και δεν τους συμπαθείς. Νιώθω άσχημα και ένοχα γι' αυτό, το νιώθουν κι άλλοι άραγε. Καλά, το μόνο σίγουρο είναι ότι το νιώθουν κι άλλοι.
1: Το νιώθουν κι άλλοι σίγουρα.
0: Και γιατί να νιώθεις.
1: Ενοχές δεν υπάρχει λόγος να νιώθεις.
0: Ναι, μόνο.
1: Μάλλον οι γονείς θα έπρεπε να νιώθουν. Γενικά αυτές οι γιορτές είναι δικό μου μαχαίρι. Για κάποιους που έχουν χάσει τους γονείς τους, για παράδειγμα, είναι επίσης κάτι δύσκολο. Τώρα, γιατί το πατέρα στη δική μας περίπτωση είναι μια ιδιαιτερότητα και στη δική μας οικογένεια είναι μια ιδιαιτερότητα, γιατί εξής, κάπως είναι περίεργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι γιορτές είναι απλά μια μέρα.
0: Ναι, μόνο δεν κάτι, είναι.
1: Δηλαδή, είναι ένα.
0: Ήρθε και φυγιάς, ναι. Δεν είναι και τίποτα.
1: Άμα δεν θες, δεν δίνεις και καμία σημασία.
0: Ακριβώς.

0: Κονσπίραση, ο τίτλος του τραγουδίου που ακούμε, προπομπός του νέου, προμηνύεται πάρα πολύ καλός δίσκος του Saul Williams, Better Call Saul που λένε, καταπληκτικό. Εντάξει, Saul Williams, ένα όνομα, μια ιστορία που λένε στο hip-hop και όχι μόνο, τεράστια μορφή.
1: Σαν σήμερα είχαμε και ένα άλλο σαν σήμερα που δεν το είχε. Σαν σήμερα είχαμε και άλλο σαν σήμερα. 22 Ιουνίου του 1986, δηλαδή 40 χρόνια. 40 χρόνια πριν, σαν σήμερα, ναι, είναι η μέρα που ο Diego Maradona,
0: ναι,
1: έβαλε λίγο, έβαλε μυαλό, ψυχή, χάρισμα και λίγο χέρι του Θεού,
0: ναι,
1: νικώντας έτσι, οδηγώντας την Αργεντινή στη νίκη επί της Αγγλίας για τα πρώιμα τελικά του Μουντιάλ τότε στο Μεξικό το 1986. Έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού. Δεν υπήρχαν βάρ τότε για να δούνε τα χέρια.
0: Καλά,
1: του Θεού. Καλά, αν
0: υπήρχαν βάρ θα είχε ανατιναχθεί το
1: βάρ. Δεν χρειαζόταν βάρ το συγκεκριμένο, ήταν αρκετά σαφές. Εντάξει, όμως να πούμε εδώ ότι ο Μαραντόνα τότε, δηλαδή αυτή η νίκη και ακόμη και με το χέρι του Θεού, ήταν πολύ ιδιαίτερο πράγμα γιατί σήμαινε πολλά περισσότερα.
0: Α, τώρα είναι
1: Αργεντινή
0: καλά το χέρι,
1: εναντίον Αγγλίας, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι, καλά δεν είναι. Τώρα πια έχει ανοίξει τη σφαίρα του μύθου. Δεν έχει σημασία. Και επί της ουσίας, ξέρεις, εντάξει, δεν θα πούμε τώρα ότι πρέπει να παίρνουν τα γκολ, ας πούμε, με χέρι. Αλλά έτσι όπως έγινε, στη φάση που έγινε, από αυτόν που έγινε,
0: καλώς έγινε.
1: Καλώς έγινε.
0: Περνάει το πάσο.
1: Περνάει το πάσο.
0: Λοιπόν, μια ωραία αφορμή να δει κανείς, δεν ξέρω πού υπάρχει online, ίσως να υπάρχει κάπου να στριμάρει. Είναι καταπληκτικό το ντοκιμαντέρ που είχε κάνει ο Ασίφ Καπάντια πριν από κάποια χρόνια, το 19 αν δεν απατώμε, με τίτλο Diego Maradona. Πάνω από 500 ώρες αδημοσίευτου αρχαιακού υλικού.
1: Δεν τις βλέπουμε όλες, φαντάζομαι.
0: Δεν τις βλέπουμε όλες. Είναι εκπληκτικό το ντοκιμαντέρ. Ο Καπάντια είχε κάνει και το επίσης εκπληκτικό για τον Σένα,
1: ναι,
0: και για την Amy Winehouse.
1: Α, είναι το ντοκιμαντερίστας.
0: Ναι, και είναι αυτή η φάση του. Οπότε είναι φανταστικό, παιδιά, για τον Μαραντόνα το ντοκιμαντέρ. Τα άλλα δύο δεν τα έχω δει, αλλά οι κριτικές.
1: Είχες καιρό να μας πεις για το ντοκιμαντέρ.
0: Αλήθεια.
1: Μας είχε λείψει, ναι. Ό,τι και να πούμε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ γι' αυτό. Και το ξέρεις ότι θα υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ γι' αυτό, υπάρχει. Εντάξει, το για τον Μαραντόνα να μου πεις δεν είναι και δύσκολο.
0: Ναι, για το ντοκιμαντέρ.
1: Μας έχεις πει και για πιο κουλά πράγματα το ντοκιμαντέρ που τα ήξερες απ' έξω.
0: Μαραντόνα, λοιπόν, του Ασίφ Καπάντια.

0: Πάμε λοιπόν για το δεύτερο διάλειμμα, μιας και κοντεύει 9 και επειδή στην ενέργεια δεν θέλει κανείς εκπλήξεις, θέλει ασφάλεια και σταθερότητα, το νέο ρεύμα Maxi Home Save από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ ώστε να απολαμβάνουμε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας μάλιστα από τον πρώτο λογαριασμό. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε στο 18 11 33 ή να επισκεφτούμε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Ήξερες εσύ ότι ένα κουνούπι μπορεί να ρουφήξει σε 1,5 λεπτό έως και 3 φορές το βάρος του σέμα?
0: Το έχω μάθει πια.
1: Το έχεις μάθει?
0: Το έχω μάθει, ναι, το έχω εμπεδώσει και με τρομάζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε.
1: Σε τσιμπάνε τα κουνούπια?
0: Όχι ιδιαίτερα. Με τσιμπάνε, θα σου πω για την άλλη φορά, όταν πηγαίνω στην ιδιαίτερη πατρίδα.
1: Α, στο Βόλο, ναι. Στο Βόλο.
0: Λένε καλώς όρισες, τώρα θα σε πάμε.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, άμα πας στο Βόλο, να πάρεις μαζί σου και το Repel Spray. Γιατί το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Mm-hmm. Είναι άοσμο. Είναι κατάλληλο και για βρέφη, όπως εσύ. Μωρούλη. Παιδιά και ενήλικες. Όλα αυτά από τη Unipharma, κλασικά Repel Spray, το παίρνεις μαζί σου για 8 ώρες, με πρόσεξε, σαν την... Ναι, σαν την
0: δουλειά.
1: Όχι, και σαν τη δουλειά. Σαν την ταυτοπούτα, μετά τις 8 ώρες πρέπει να ανανεώσεις.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Γιατί θα γίνεις κολοκύθα, θα σκάσουν ξαφνικά από εκεί που κάθονται να σε απόσταση τα κουνούπια.
0: Θα έρθουν μαζί.
1: Με το που περνάει, με το που περνάει το λεπτό αυτό,
0: Όχι. Οπότε στις 7.30 ώρες ξαναρίξτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά μπορεί να έχουμε κάτι καλό για εσάς εν είδη δώρου από κάποιον Μερακλή εδώ πέρα, που λέει ότι θέλει να χαρίσει 2 εισιτήρια για ένα live. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στα social για να δούμε τα εισιτήρια και γενικά να το συζητήσουμε όλο αυτό.
1: Γιατί έχουμε και την ειδική συνεργάτρια εδώ, άμα είναι να τα κληρώσουμε.
0: Ναι, για στείλε μας στα social.

0: νησί. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
2: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
3: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
4: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
5: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Best. Questo è il tempo in cui vago per i campi.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Πού πας, ρε καραμούσα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη.
20: Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
21: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Πάμε για ραμετέμι μπάλα, ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα. Ω τι 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, η Μάνη Ναντάνο.
1: Ο Θεοδόσης Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Και επειδή όταν ψάχνει ασφάλεια, όσο ψάχνει, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβει όρου, καλύψει, ψηλά γράμματα. Δεν είναι δηλαδή και τόσο απλό. Απλό είναι όμω να μην χρειάζεται να τα ξέρει όλα. Και στο Insurance Market συγκρίνει εύκολα επιλογέ από πάνω από 25 ασφαλιστικέ. Βλέπει καθαρά τι σου ταιριάζει και έχει ανθρώπου δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό άλλωστε το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Έχει επιστρέψει και το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ξεκίνησε χθες και ως τις 28 Ιουνίου θα διαρκέσει. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει για τα 30 του χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανάμεσα στους ομιλητές, εύλογα ξεχωρίζουν ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Μανώλο Καραλής, ο Γκάρι Κασπάροφ, η Κατερίνα Βρανά, ο Μάρκ Μαζάουερ και πολύ πολύ πολύ ακόμη. Και για όλους αυτούς θα πληροφορηθείτε μπαίνοντας στο snfnostos.org.

0: Λοιπόν, πήγε David Byrne.
1: Πήγε αλλά, και ήταν μαγικός.
0: Αλλά αποκλείεται, ναι, αποκλείεται να ξεφάντωσες,
1: ναι,
0: όσο ο άντρας εδώ της ακροάτριας,
1: ναι,
0: ο οποίος, όπως μας λέει η ακροάτρια, καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, θα μου βάλετε ένα David Byrne αφιερωμένο στον άντρα μου που χθες από το χορό έσπασε το χιαστό του.
1: Όπω, περαστικά στο γόρι.
0: Ξεφάντωσες εσύ τόσο.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν σταματούσες να λυκνίζεσαι από την πρώτη στιγμή.
0: Τι break dance χόρευε. Τι έγινε εκεί.
1: Είναι και κατηφορικό εκεί, ποιος ξέρει. Ήταν πάντως πάρα πολύ ωραίο το live. Φοβερή σκηνική κατάσταση πάνω στη σκηνή, έτσι, με ένα ensemble μουσικών που ταυτόχρονα ήταν και χορευτές, ταυτόχρονα ήταν και τραγουδιστές, με τον David Byrne φυσικά να ηγείται όλης αυτής της παράστασης. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία βραδιά, πολύ feel good, ρε παιδί μου, το όλο πράγμα. Πολύ διαδραστικός με το κοινό, έτσι. Πάρα πολύ.
0: Είναι
1: πάρα
0: και πολύ,
1: πολύ
0: γλυκός άνθρωπος.
1: 74 στο μεταξύ, έτσι.
0: Είναι.
1: 74 είναι, και λες, ρε φίλε, τι ωραία τρίτη ηλικία περνάει τώρα αυτό το παλικάρι. Τι φοβερός που είναι. Είχε και λίγη παρλάτα, έτσι. Μιλούσε με το κοινό, ξέρω, κάποια στιγμή έλεγε ιστορίες. Και μεταξύ άλλων ιστοριών είπε και για το πώς, ξέρω, είχε μιλήσει με κάποιον μέσα στην πανδημία. Γενικά αναφέρθηκε πάρα πολύ στα χρόνια της πανδημίας. Και λέει ότι η αγάπη και η καλοσύνη είναι τα πιο punk πράγματα που μπορείς να κάνεις, ειδικά τη σήμερον ημέρα, ξέρω εγώ, του αχαλήνου του κινησμού, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραία βραδιά, πολύ ωραία συναυλία, πάρα πολλοί κόσμος, όλοι σε feel good κατάσταση. Λέει, τους έβλεπες όλους με ένα χαμόγελο φεύγανε μετά.
0: Εκτός από τον άντρα της ακροάτριας, ο οποίος πήγε με χαμόγελο, περαστικά ευχόμαστε να ξεμπερδέψει γρήγορα. Άσχημο timing.
1: Το καλοκαίρι.
0: Το ευχαριστήθηκε τουλάχιστον.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και συνεχίζουν οι συναυλίες. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ δυνατή. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είχαμε και την πρώτη από τις συναυλίες των ημισκουμπρίων.
0: Α, βέβαια. Χαμός έγινε στα ημισκουμπρία.
1: Sold out, ναι. 30.000 άνθρωποι, δεν ξέρω πώς ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, τα ημισκούμπρια δεν είχαν. Ο πρώτος τους δίσκος του λεγόταν 30
1: χρόνια
0: επιτυχίες. 30
1: χρόνια
0: επιτυχίες. Από τα καλύτερα ονόματα δίσκων που έχουν υπάρξει. Και τώρα ήταν όντως πια 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ και τόσο, ρε παιδί μου, φανατικό κόσμο.
1: Χαμός.
0: Είδα δηλαδή ανθρώπους που δεν φανταζόμουν με τίποτα ότι θα δω. Ενώ τους είδα στα stories, γιατί δεν πήγα. Αλλά πραγματικά πρέπει να είναι πολύ χαμός εκεί.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε έτσι πολύ δυνατή, φορτωμένη συναυλιακή εβδομάδα. Χθες David Byrne, προχθές είχαμε τα ημισκούμπρια. Σήμερα έχουμε τη Λίκε Λί που ακούσαμε στο Ηρώδιο. Και φυσικά έχουμε και τον τιτάνα της ηλεκτρονικής μουσικής, τον Ζαν Μισελ Ζαρ, πάλι στο ξέφωτο εκεί, στο Νιάρχο. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, η οποία θα ανοίξει με τον Σεμπαστιάν Τελιέ. Και μετά θα κορυφωθεί με τον Ζαν Μισελ Ζαρ και με ένα light show που
0: χάσιμο
1: προμηνύεται.
0: Χάσιμο θα είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Γεια σας.

0: Λοιπόν, το λέμε και το ξαναλέμε ότι μεταξύ ημών και ημών είναι ένας ωραίος, παιδί μου, διαδραστικός κύκλος που δεν συναντάται αλλού. Εννοούμε για, για το παρεάκι αυτό, το μπεστικό, το τεράστιο, το πανελλήνιο, το διαγαλαξιακό. Ευλογάμε τα γένια μας, αλλά πού αλλού θα συνέβαινε αυτό τώρα? Που μας έστειλε ένας ακροατής ότι δεν μπορεί να πάει στο Ζαν Μισελ Ζάρ απόψε και έχει δύο εισιτήρια.
1: Και θέλει να τα χαρίσει στους ακροατές εδώ.
0: Ναι, και του στέλνω μήνυμα. Μα επικοινωνούμε για να επιβεβαιώσουμε ότι όντως υπάρχουν τα εισιτήρια, δεν είναι κανένα τρόλ, γιατί ξέρεις, τόσο κοινικοί έχουμε γίνει πια. Και του λέω, εσύ σίγουρα θες να τα χαρίσεις? Και μου λέει, τι θα κάνω? Οπότε πάρτε τα, μου λέει, να τα χαρίσεις. Τι να, τώρα να ψάχνω να τα πουλήσω, πάρτε τα να τα χαρίσετε, μας λέει ο Δημήτρης. Θεϊκή πράξη. Δηλαδή, καρμικά, Δημήτρη, πας πολύ καλά για αυτό το καλοκαίρι.
1: Καλά, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και γιατί, όχι για μας, δηλαδή, για τους ανθρώπους που θα τα κερδίσουν. Να είσαι καλά, όποιος κερδίσει αυτή τη διπλή πρόσκληση, να ξέρετε ότι ο ευεργέτης σας είναι ο Δημήτρης, ο ακροατής της εκπομπής, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα τα κληρώσουμε. Θα κληρώσουμε σε ένα άτομο μία διπλή πρόσκληση για να πάει με την παρέα του.
1: Θα πάνε πακέτο, θα κάνουμε μία ερώτηση γνώσεων. Mm-hmm. Θα πρέπει να. Έτσι, για το. Για το τυπικό της υπόθεσης.
0: Ναι, παιδιά, να σημειώσουμε αυτό έτσι, επειδή γίνεται ολόκληρη ιστορία. Ένας ακροατής που δεν μπορεί να πάει, θέλει να τα δώσει, μην τα πάρει κάποιος και δεν μπορεί να πάει. Τώρα είναι
1: ή
0: κρίμα
1: από τον
0: Θεό.
1: Δεν ενδιαφέρει
0: δηλαδή.
1: Να πάει.
0: Ναι, να πάει κάποιο που.
1: Κλάστης, η
0: που γουστάρει πολύ να το κάνει.
1: Άκουσες ότι έχει κλήρωση και ήρθες εσύ.
0: Ειδική συνεργάτητα.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μία ερώτηση.
0: Αχα.
1: Και θα απαντήσετε την ερώτηση, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας, σωστά?
0: Λοιπόν, κάτσε να τα σημειώσουμε όλα εδώ πέρα. Πρέπει να μας στείλετε.
1: Η ερώτηση είναι, πότε κυκλοφόρησε
0: ναι.
1: το κλασικό θρυλικό άλμπουμ του Ζαν Μισελ Ζαρ, το Oxygen, ποια χρονιά, έτσι?
0: Ωραία.
1: Ποια χρονιά, που αυτό ήταν που τον έκανε και παγκοσμίως γνωστό. Ποια χρονιά λοιπόν κυκλοφόρησε το Oxygen.
0: Ωραία, άρα μας στέλνετε λοιπόν τη χρονιά, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Και μόλις μας θα σας δώσουμε λίγο χρόνο. Mm-hmm. Και μετά εδώ η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων θα πει την απάντηση και θα πει και ένα νούμερο για να μπορέσουμε να βρούμε τον νικητή. Είσαι εντάξει με αυτό,
0: ειδική συνεργάτρια κληρώσεων?
2: Ναι, μόνο που δεν ξέρω στην απάντηση.
1: Θα την πούμε εμείς την απάντηση, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, λέω να την κάνουμε την κλήρωση, να αφήσουμε 5 λεπτά, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα γίνει χαμός, και να την κάνουμε με το που μπούμε μετά το διάλειμμα.
1: Τι ώρα είναι, πήγε
0: πάει
1: τόσο.
0: Πάει σχεδόν 9.30. Οπότε μας στέλνετε για να κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση για το απόψινό live του Ζαν Μισελ Ζαρ, προσφορά εδώ του εν το best αδερφού του Δημήτρη, του ακροατή, το μεστάκι, το φανατικό. Τον ευχαριστούμε πολύ. Μία διπλή πρόσκληση για να την κερδίσετε. Πρέπει να μας στείλετε την απάντηση στην ερώτηση: ποια χρονιά κυκλοφόρησε το πιο γνωστό άλμπουμ του Ζαν Μισελ Ζαρ, το Oxygen.
1: Oxygen.
0: Την απάντηση, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το email σας στο Live24. Καλή επιτυχία αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς εκεί έξω. Πολλοί από εσάς εκεί έξω, γιατί έχουμε και αυτό το κοινό, γεννηθήκατε αυτή τη χρονιά.
0: Κάποιος έστειλε ήδη λάθος. Προσοχή,
1: ένα,
0: παιδιά,
1: η
0: προσοχή.
1: Μία από όλες τις απαντήσεις που έχουν σταλεί ήδη είναι
0: προσοχή.
1: Λάθος. Έχουμε και σωστές ήδη.
0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Όσο εσείς στέλνετε μηνύματα, μην μπερδεύεστε για άλλα πράγματα, όπως για το φυσικό αέριο. Η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Και μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr για να δείτε ακριβώς τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σας κάθε μέρα, χρειάζεστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, και αυτό είναι η νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Φυσικά, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βίταμινη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστατεύει φυσικά από UVA και UVB, έχει υποαλλεργική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει ενόπνευμα και είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας επιδερμίδα σου.

0: Podcast 92,6.
1: Βέβαια, καρά μου, καντζεραρέρου.
2: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλέ.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
4: Έρχεται για να κάνει...
8: Μπαμ.
4: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
6: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
20: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
21: Κλιματιστικά Toyotomi.
0: 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
24: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
25: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
26: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
27: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
28: Best 92,6.
29: Life was good, yeah, I felt complete.
30: Choose music.

0: Ξεκίνημα με το ολόφρασκο σίγγλ του Παύλου Παυλίδη, του τελευταίου ημιώρου της εκπομπής. Όσο ακόμη είναι ο τίτλος του, κυκλοφόρησε πριν από δύο ημέρες. Σε μεγάλα κέφια ο Παύλος. Περιμένουμε πώς και πώς τη συναυλία του στις 5 Ιουλίου. Και παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα.
1: Πραγματικά.
0: Έπεσε η σερβερ της Meta.
1: Πραγματικά έχεις κάνει το χαμό εδώ πέρα,
0: τι
1: Δημήτρη.
0: Τι έχει γίνει, Δημήτρη, ξαναλέμε, όλα αυτά προέκυψαν γιατί ένας ακροατής, ο Δημήτρης, ο φίλος μας εδώ πέρα, δεν μπορεί να πάει στη συναυλία και αποφάσισε να χαρίσει το εισιτήριό του, να το κληρώσουμε
1: τα
0: για έναν ακροατή.
1: Τα εισιτήρια του, δύο εισιτήρια. Μια διπλή πρόσκληση ουσιαστικά.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουν στείλει 124 μηνύματα, έχουμε λάβει για αυτή τη διπλή πρόσκληση για το απόψινό live του Ζαν Μισελ Ζαρ και μαζί μας είναι η ειδική συνεργάτρια κληρώσεων, η οποία θα αναλάβει το δύσκολο.
1: Καταρχάς θα μας πει τη σωστή απάντηση.
2: 1976
1: είναι. Ακριβώς. Λοιπόν η χρονιά που κυκλοφόρησε το Oxygen. Ήταν 77 στον υπόλοιπο κόσμο, 76 στη Γαλλία. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε λάθος απαντήσεις.
0: Ανοιξε μόλις, το καλό.
1: Ναι. Να ρωτήσεις κάτι ακόμα, δεν ξέρουμε να ρωτήσεις.
2: Γιατί δεν τα παίρνετε εσείς?
1: Γιατί δεν τα παίρνετε εσείς?
0: Γιατί αυτοί είμαστε, Αγγελική.
1: Αυτοί είμαστε, Αγγελικούλα. Είμαστε άνθρωποι.
0: Γιατί είμαστε,
1: ναι.
0: Το κούτελο. Το κούτελο είναι πιο καθαρό. Γι' αυτό δεν έχουμε κάνει ποτέ λεφτά, κατάλαβες, και ούτε θα κάνουμε.
1: Κοίταξε να δεις ο Δημήτρης. Θα μπορούσε. Ο Δημήτρης τα έδωσε και σου θα μπορούσαμε να τα πάρουμε και εμείς. Δεν ήταν, πώς το λένε.
0: Όχι, είπαμε να τα κληρώσουμε.
1: Ζαβολιά. Αλλά επειδή εμείς στο βίντεο. Αφού ο Δημήτρης ήταν τόσο.
0: Γιατί τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία.
1: Ούτε τα εισιτήρια.
0: Σε κάποιον θα φέρουν τώρα πολύ
1: ευτυχία. Σε κάποιον θα φέρουν πολύ ευτυχία και θα μας πει η Αγγελική τώρα ποιο νούμερο θα πάρει την ευτυχία από τον Δημήτρη.
0: Από το 1 έως το 124, Αγγελική.
2: 16.
1: 16.
0: Μάλιστα.
1: Το νούμερο 16. Αντίο. Το νούμερο 16. Λοιπόν, θα μετρήσουμε. Ευτυχώς δεν μας δυσκόλυψε πολύ η Αγγελική αυτή τη φορά. Θα μετρήσουμε λίγο. Επανερχόμαστε αμέσως.

0: αυτό το τραγούδι των Primal Scream, Don't Fight It, Feel It, από τη δισκάρα του στην αξεπέραστη το Σκρεμαντέλικα. Ο αριθμός 16.
1: Αντιστοιχεί.
0: Κορίτσι.
1: Σε κορίτσι. Στην Κατερίνα.
0: Κατερίνα Μη.
1: Μη. Κατερίνα Μη.
0: Κάτσε να δούμε από τι λύγει το, σε τι λύγει το τηλέφωνο της. Σε 516 λύγει το τηλέφωνο της Κατερίνας Μη.
1: Σε περίπτωση που δεν κατάλαβες, Κατερίνα Μη, ποια είσαι, είσαι εσύ που, όπως βλέπουμε τώρα στο μήνυμά σου, έχεις γράψει θα πάω με τον Ντάντι.
0: Όπα, με τον Ντάντι ή με τον Ντάντι.
1: Με τον μπαμπά.
0: Σε κάθε περίπτωση να περάσει πολύ καλά, Κατερίνα.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Θα λάβεις το διπλό εισιτήριο προσφορά του εν το best εδώ πέρα αδερφού. Του
1: Δημήτρη.
0: Του Δημήτρη, καλέ.
1: Ναι.
0: Να τον έχεις στο μυαλό σου ενώ θα λυκνίζεσαι και θα χορεύεις και θα απολαμβάνεις τον Ζαν Μισελ Ζαρ και τον Σεμπαστιέν Τελιέ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Αλήθεια.
1: Θα τα λάβει. Πού δεν τις είπες όμως που θα τα λάβει.
0: Πού θα τα λάβει. Α, στο email θα τα λάβει. Τι εννοείς. Στο email που μας έστειλε. Θα τα λάβει αυτό, ένα μηδέν. Όχι. Στο email σου, Κατερίνα Μη, που το τηλέφωνο σου λύγει σε 516. Μετά το τέλος της εκπομπής θα λάβεις το διπλό εισιτήριο του φίλου σου, πια, του Δημήτρη.

0: Όπως τα λες, φίλε, κοίτα να δεις λέει πόσο ωραία έκατσε που προσφέρει ο Δημήτρης στα εισιτήρια. Εσείς τα δώσατε απλόχερα στους ακροατές και μια κόρη θα κάνει δώρο στον μπαμπά της συναυλία. Είδες το καλό κάρμα.
1: Έτσι.
0: Ναι, πραγματικά έχει κουμπώσει πάρα πολύ ωραία. Οπότε...
1: Θα είναι και μεγάλη παρέα, λέει, από την Κόρινθο. Μας έχει ξαναστείλει στο. Βλέπω εδώ πέρα.
0: Τι κάνετε, φιλία,
1: του...
0: τι λέτε.
1: Μα είναι στο Messenger των πρωινών. Μας έχει στείλει μήνυμα γιατί μας ευχαρίστησε τώρα για το εισιτήριο. Και την έχει πάει και στο πρώτο της live ο μπαμπάς της.
0: Α, τι ωραία.
1: Οπότε τώρα θα του κάνει αυτή το κέρασμα.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια.

Για αυτή την κομματάρα να είναι καλά ο Νίκος Διαμαντόπουλος που την συμπεριέλαβε στο σετ του τότε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, που εκείνο το ωραίο απόγευμα, βραδάκι, βράδυ τέλος πάντων που είχαμε παίξει μαζί, και να είναι καλά και το Σαζάμ. Και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Πόσο κομματάρα στέλνετε κι εσείς? Το κομμάτι που παίζει τώρα είναι του Robin Tortman, αν τον προφέρω σωστά. Λέγεται Educated Wish. Το τραγούδι είναι όντως κομματάρα. Και πολύ τώρα educated, εδώ που ξαναροπιάζει κιόλας και ανεβάζει και πάει για την τελευταία, έτσι, το τελευταίο μεγάλο γκάζι. Για δώστε.

0: Οι πιο δυνατές αναμνήσεις, παιδιά, δεν είναι στο χθες ούτε στο αύριο. Δημιουργούνται στο τώρα. Και αυτό μας λέει η επικοινωνία Here Now της Generali Ασφαλιστικής. Μιας εταιρείας που εδώ και 140 χρόνια στην Ελλάδα είναι δίπλα στους ανθρώπους, χτίζοντας εμπιστοσύνη και σταθερότητα για να μπορείς να ζεις πιο ελεύθερα αυτά που έχουν πραγματική αξία. Χωρίς άγχος, χωρίς περισπασμούς, μόνο τώρα, εδώ, την κάθε στιγμή. Και αυτή τη στιγμή και πολλές άλλες βασικά τις βρίσκεις φέτος στο Release Athens Festival που χορηγεί η Generali με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είσαι ο εαυτός σου και να ζεις την κάθε στιγμή στο εδώ και τώρα. Στο Release Athens Festival παρέα με την Generali. Αυτά για σήμερα, ε.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Νομίζω φτιάχτηκε η διάθεσή μας με όλο αυτό, με την πρόσκληση. Κάπως
1: ναι.
0: Μπήκε ένα θετικό
1: και
0: πρόσημο.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα σήμερα.
0: Στην Τζαγκάρο Δευτέρα.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε ανταπόκριση από τον Ζαν Μισελ Ζαρ. Και από σένα.
0: Βεβαίως.
1: Και από την Κατερίνα. Και τους φίλους της, του μπαμπά της και τα λοιπά, και όλους όσους άλλους πάτε, γιατί αυτή τη βδομάδα θα έχουμε κάθε μέρα ημερήσιο δελτίο συναυλιών. Πρέπει οπωσδήποτε να το κρατήσουμε. Να περάσετε όλη τέλεια. Να προσέχετε τους χιαστούς σας. Τα λέμε αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί στις 8 και κάτι ψηλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή βδομάδα.
1: Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ των 9 παικτών με hat-trick του David. Πέρασε στην πρώτη θέση και θα παίξει με την Ελβετία για την πρωτιά στον όμιλο. Το παιχνίδι αμαυρώθηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ στο 52 για τους Καναδούς, ύστερα από μαρκάρισμα του Ματιμπό. Στη Γερμανία, τέλος εποχής για τον Μάνουελ Νόιερ. Ο 40χρονος τερματοφύλακας των Πάντσερ δεν θα συνεχίσει στην εθνική ομάδα μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.
4: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
9: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis O'Cators, η γλυτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάβει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό de Bagnol. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Chateau de Saint-Patern. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. J'adore. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερή. Chateau de Massilan. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και σεζλόν 300 ετών. Chateau de l'Artigol. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
8: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
0: Best 92,6.
13: Choose music.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε?
15: Τι ε? Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Do you want to be an angry prophet denouncing the hip-

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, safe from harm. Και έχουμε και καλεσμένο το Λαέρτη. Τώρα τι λέμε, είπαμε, Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen λέμε. Έχει έρθει από το Μόναχο εδώ να μας δει, να απολαύσει το υπερθέαμα. Στον Best 92,6 Δευτέρα 22 Ιουνίου. Σου είχα ανοιχτό μικρόφωνο, άμα θέλεις μπορείς να επέμβεις, να παρέμβεις, να πεις κάτι, Λαέρτη.
1: Θέλω να απολαύσω μόνο.
0: Α, ωραία, κλείνω, κλείνω τότε. Καλύτερα. Λοιπόν, στα πόνερα, τα μεθεόρτια του καλοκαιρινού μας πάρτι στον Bolivar, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εκεί αυτό το blend με τους τουρίστες του Bolivar και τον υπέροχο χαμό που κάνετε για μια ακόμη φορά. Στο επόμενο, με το καλό και πάντα μαζί.

0: Είχαμε και την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής βεβαίως καθιερωμένη, αλλά και τη μέρα του μπαμπά, του πρώτου και παντοτινού σούπερ ήρωα χωρίς την κάπα. Τα λέμε στο Live 24, μπέστε 926.gr το site. Λάρτη, πάνε. Δεν ρωτάς.
1: Έλα, τι να κάνω κι εγώ. Τι βαλώ, δεν ήξερα το κορίτσι να πάλω.
0: Σους. Και έτσι είναι, έτσι όπως το λες τώρα, μην είναι προσωπικό. Λοιπόν, κλείνω το μικρόφωνο στο Λέρτη μας και αφιερώνω το πιάνο στους λάτρεις, στους εραστές, στους μίστες που δεν ζουν χωρίς μουσική, την απόλυτη θεραπεία στα δύσκολα, το πανηγύρι με την καλή έννοια, στα χαρούμενα οι πανηγυρισμοί μεταμουσικής, το απάγγιο για την Κατερίνα, την Ελένη, την Εύη και τη Ρουλά. Κατερινιό δυνατά με πιάνο στον Best 92,6 ως τις 12 μαζί.

Εντάξει, υπεραθάνατο, κυκλοφορεί μεταλλαγμένο όσες φορές και αν το ακούσεις πάντα. Μα πάντα σε ανεβάζει το πιάνο του Eric. Εδώ και του λέτε αγαπημένος, γεια σας στην Τρίπολη. Συγκριτικές καλημέρες από την πλατφόρμα του χαροκόπιου μας, λέει ο Ευγένιος. Δεν έχω μπει. Στο πώς το κάνει, τόσο. Η απάντηση είναι τόσο και πολλά μηδέν. Αυτό φεύγει για τους φίλους του Παναθηναϊκού που τον φέρνουν ξανά τον Ομπράντοβιτς. Άντε παιδιά, θα έχει ενδιαφέρον το μπάσκετ, το εγχώριο, με δυνατές προσωπικότητες στο τιμόνι και πάνω και κάτω. Ακούσαμε και τα τζιτζίκια που τα ψάχναμε, τουλάχιστον εγώ τα πέτυχα. Πού είναι τα τζιτζίκια στο χώμα? Πάρα πολύ δυνατές θερμοκρασίες. Καλημέρα στη Γαλλία και ηλικιωμένοι νεκροί από 80 έως 90 ετών. Πάρα πολύ επικίνδυνα εκεί. Χαμός γενικά και στο Λονδίνο. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο. Λάνταν. Στείλτε στίγμα στο Live 24.

So many times. Κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο μέρος. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή C-Jet, χωρίς όχημα. Περισσότερα σε λίγο. Επανερχόμαστε, μείνετε κοντά μας.

0: για τον αγαπημένο Άρη που με το που ξεκίνησε άμα τη ενάρξη η εκπομπή μας κάπως σαν να ξεπεράστηκαν τα όποια μικρό προβληματάκια, Ρούλη, μικρό προβληματάκια. Ό,τι ξεπερνιέται, ένα ωραίο μάθημα για να μην επαναληφθεί αν μας κούρασε διάλειμμα.
1: Best 92,6. We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Σε πλήρη εξέλιξη ο δεύτερος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου. Στο γύρο αυτό έχουν ήδη προκριθεί για την φάση των 32 οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και η Γερμανία. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν και μαθηματικά από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου είναι η Τουρκία, η Τινησία και η Αϊτή.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Best 92,6.

τείχη και οι μελωδίες που πάντα μας αφορούν με τα σωστά τα vocals από πάνω. I wonder if you know, ένα κομμάτι που το είχαμε σε αποκλειστικότητα πριν από λίγο καιρό στον Best. Τώρα, έλα και πριν, έχουμε ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας με επιστροφή χωρίς όχημα. Αξιοποιήσιμο μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026 βάση διαθεσιμότητας. Φυσικά εξαιρείται το peak 9 με 24 Αυγούστου. Μετά τις 11 στο Live 24 ονοματεπώνυμο Σίτζετς. Με τις Σίτζετς σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες. Με τα σούπερ ταχύπλοα Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο, γρήγορα σε Μύκονο Παρουνάξο. Σε πέντε ώρες φτάνει η Σαντορινάρα με το ταχύπλο. Γρήγορα και άνετα φεύγεις από Μαντούδη στην Εύβοια. Για Σκιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40, Σκόπελο μια μισή περίπου, 1.35, δηλαδή Αλόνισο 2. Ενώ διατίθενται πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. 50 προορισμοί του Αιγαίου, ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως. Έχεις επιλογές από 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο και Μύκονο, 3 για Σύρο. Μετά τις 11 ονοματεπώνυμο και θα σας ενημερώσω και για τα υπόλοιπα, τι πρέπει να κάνετε δηλαδή εφόσον κληρωθείτε. Καλή τύχη.

Αυτό είναι το Polar. Χαμός και στο Μουντιάλ για τους λάτρεις της στρογγυλής θεάς. Με ιστορικά επιτεύγματα η Αίγυπτος πέτυχε την παρθενική της νίκη σε παγκόσμιο. Το πράσινο ακροτήρι βαστά γερά κρατά. Το Βέλγιο σκοντάφτει, Ισπανία κι αυτή δίνει πόνο, δεν μας απογοητεύει. Μαζί μας είναι η Superbet, μεγάλος χορηγός του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Παίζουμε και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ social σε Superbet. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα.

παιδιά, μετά τις 11 ονοματεπώνυμα για C-Jets. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια στο live, τώρα βλέπω τα μηνύματα. Το νου αν κάνετε εργασίες έξω έχει αέριδες.

για τον Νικόλη, την Έλσα και τη Μαρία. Ωραία και στην Κορόλοβα, μια χαρά. Αλλά το μεγαλύτερο πανικό τις μέρες που προηγήθηκαν, τις νύχτες για την ακρίβεια, τον έκαναν οι 30 χρόνια επιτυχίες οι Μιζ. Ασφυκτικά πράγματα στην πλατεία νερού. Προφητικός ο πρώτος δίσκος των Μιζ, τα ημισκούμπρια. Πού είναι αυτό το feel good σου, φτιάχνουν το κέφι. Μέτα μουσικής, πάντα όταν ακούς ημισκούμπρια θες να χορέψεις. Πρέπει να καλέσουμε ένα πρωινό εδώ τον Πρίταν να μας τα πει, ο οποίος το έχει γυρίσει και στη house σκηνή, εξαιρετικά παίζει. Ήδη συντονισμένη μέρα εκεί, γεια σου Αντώνη και κρου.

Μεγάλη κουβέντα το Always. Εμείς κούμπρια λέει, what is this, αυτό. Από πάρω οι καλημέρες στα τιμόνια των transfer, παπά, το νου, προσοχή. Γεια σου Φραντζέσκα, γεια σας το ψυχικό, ευχαριστώ για την παρέα κάθε πρωί μέσω των social και του live.

Μουσικά χαμός, περιμένουμε πώς και τι και πώς και πώς, Ζαν Μισελ Ζαρ. Έτσι στα πολύ προσεχώς δηλαδή. Και άλλα τόσα πολλά για όλα τα γούστα και αυτό το καλοκαίρι. Πάμπολες επιλογές και στο πλαίσιο του συναυλιακού τουρισμού πόλης ξένος κόσμος απολαμβάνει Αθήνα by night με τα μουσικής Βόλτας. Και εμείς κλείνουμε την πρώτη μας ώρα κάπως έτσι. Φανταστική εκδοχή στο παρόν του Somebody's Watching Me, στο οποίο original κομμάτι έκανε φωνητικά και ο Michael Jackson.

0: Παιδιά, δεν μου χαλάτε τίποτα λέγοντας, διατυπώνοντας την απόψή σας στη μουσική. Συγγνώμη που στο χαλάω. Όλες οι απόψεις, τα γούστα, οι επιλογές είναι σεβαστότατες. Σιγά με χαλαστώ τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, για όσο το γουστάρουν, Ντίνια. Λίνι και Τσέρι, Somebody's Watching Me. Διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Παρακάτι.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6.
0: σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Kark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
14: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
17: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Best 92,6.
20: We the music.

αυτό για την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, το Θερινόλιο Στάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Ακούσαμε και τα διτζικάκια που λέγαμε νωρίτερα. Μόνα μου, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, παιδιά. Αλλά και τι είναι και οι ευχές,

Να δω και πάλι για τη δεύτερη ώρα στον Best 92,6. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12. Τώρα δέχω μια πάρα πολύ χρήσιμη αναφορά. Και φέτος δεν ξεχνούμε να προμηθευτούμε τη σειρά Autan Defense του γνωστού σε όλους μας Autan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Autan Defense Extreme Protection της σειράς. Υψηλότερη προστασία 50%, DIT προστασία και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες, τσιμπούρια. Απαραίτητο, υπεραπαραίτητο στο κάμπινγκ φυσικά. Στην εξοχή, τα μακρινά ταξίδια, αποθεί όλα τα κονούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία. Αχ, χτυπά ξύλο. Και τον ιό του κίτρινου του πυρετού. Αλλά και για πιο καθημερινές καταστάσεις, για όλη την οικογένεια, το Autan Defense Long Protection, κατάλληλο και για τα πιτσιρικάκια ανά των 2 ετών. Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, με την αξιοπιστία του Autan τώρα και στα φαρμακεία.

Λοιπόν, με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και τη μεγαλύτερη σε διάρκεια, ο Άλεξ αφιερώνει μία ολόκληρη εκπομπή απόψε, παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι. Power of Stellar θα ακουστεί, Billie Holiday, Chris Rea, Stranglers. Ένα δύο δροσερό καλοκαιρινό soundtrack αποκλειστικά 9-11 το βράδυ. Στον Best, το αμέσως μετά την εκπομπή, η playlist θα είναι διαθέσιμη και στο Spotify. Απόψε έχει και release Athens. Εσενεφνώστος είναι sold out φυσικά, Ζαν Μισελ Ζαρ και Σεμπαστιάν Τελιέ στο Ξέφωτο, στο πάρκο, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Βεβαίως, βεβαίως.

0: Καημένο το Σάββατο, επιστρέφει το Full Circle. Το Σάββατο αυτό, το Σάββατο 27 Ιουνίου, με ένα τεράστιο event, καθώς θα παρουσιάσει τους Kine Music and Me και Ράμπα μαζί για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο Στρατού στο Γουδί, στα Dex και Σαρμέν Fairplay και Ρου. Και εδώ Kine και See You Again.
1: Be best.
0: Στέλνετε ονοματεπώνυμο και Σίτζετ στο Live 24. Έχουμε μία διπλή, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής χωρίς όχημα, πρόσφορα τη Σίτζετ, κλήρωση. Α, κάνουμε εδώ με το Λαέρτη που είχε έρθει καλεσμένος, που πέρασε.

Λέει εδώ το μήνυμα γρουσούζει, συνάδελφος γκρινιάζει, κοπανάει από το πρωί, όλοι δυσανασχετούν. Εγώ ήρεμα συνεχίζω με χαμόγελο. Πώς, ρωτάνε. Ακόμα ράκι μπες, κορόιδα. Γεια σου ρε Πάνω από Πειραιά. Έτσι το έστειλε. Ευχαριστούμε παιδιά, αντιαντός.

Πετσάρα, ναι μαράκι, απάντηση είναι ναι. Θα πω περισσότερα. Γεια σου Νικήτα και Παύλο, Σύση. Τα πούμε από κοντά. Έχουμε και Κοράλη Ακρόπολης για τον καλύτερότερο συνοδηγό, τον Κώστα τον Σούκουλη, που θα πάρει μέρος. Κοράλη Ακρόπολης 25 με 28 Ιουνίου τώρα, από την Πέμπτη. Διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αττική, Φθιώτιδα και Βιωτία. Υπερηδική διαδρομή στο The Hellenicon Sports Center.

καλό αγώνα με προσοχή πάντα. Πάμε με μουσικάρες για να μην μας αγγίζουν οι ασχημιές, μας λέτε, μας το λέτε πολύ. See you again, Kind of Music, έρχονται το Σάββατο στο Γουδί, στο Πάρκο Στρατού. Καλεσμένοι του Full Circle και εμείς θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Πείτε στα social, παιδιά, του Full Circle για προσκλήσεις, για εισιτήρια, για συμμετοχή. Τσεκαριστείτε. Γεια σου, Έμιλι. Θα είναι πολύ ωραία. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το ημίωρο με ένα ακόμη remix από Kaine.

Εδώ έχω το συνοδηγό Σουκουλή. Μου λέει είμαι στα βουνά. Δοκιμές και με παίρνει ο κόσμος. Ε, Σουκουλή μου, τι να κάνουμε. Αντικαλή επιτυχία, Κοραλία Ακρόπολη στο νου. More love and more and more. Ευχαριστώ.

Και για τον Νικόλα που εργάζεται σκληρά στο περίπτερο στο Λαύριο, από τη μαμά Φανή. Ας τον, ναι, μην τον πρίζει και μες στο περίπτερο που δεν έχει πολύ χώρο, Φανή.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Σε πλήρη εξέλιξη ο δεύτερος γύρος του παγκοσμίου κυπέλου. Στο γύρο αυτό έχουν ήδη προκριθεί για την φάση των 32 οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και η Γερμανία. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν και μαθηματικά από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου είναι η Τουρκία, η Τινησία και η Αϊτή.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
15: Σωστός ο παίχτης.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
19: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Best 92,6.
1: Choose music.

Να και ενώ εδώ εμείς παίζουμε τις μουσικάρες μας Until Sunrise το κομμάτι Alert και έκτακτα από την Μεγάλη Βρετανία, παραιτήθηκε ο Στάρμερ από την Πρωθυπουργία. Αλλαγή σκητάλη, στείλτε μας αν μας ακούτε απαλάντα τι λένε εκεί τα μέσα. Αποχωρεί πάντως ο κύρ Στάρμερ, σαν να λέμε ο κύρ Σταύρος, πάντα τον ακούς τον κύρ. Έκανε δηλώσεις και ο Τρόμπ

0: Ο Νικόλας στο περίπτερο εκεί στο Λαύριο λέει στη Φανή, με κάνεις ρεζίλι, αυτό το κλασικό. Κάνεις τι ρεζίλι μωρέ. Αγάπη μόνο. Αγάπη και προσοχή με τις υψηλές τις θερμοκρασίες. Καύσωνα στην Οξφόρδη, γεια σου Θάνο. Τώρα βλέπω τα μηνύματά σας νωρίτερα. Γεια σας στην Καστοριά. Κάποιος εδώ νωρίτερα λέει ότι έχω αλλεργία στις γνήσιες εκτελέσεις. Καλέ. Στα throwback μόνο γνήσια ακούμε. Μόνο. Εντάξει, πάντως ακούμε σίγουρα γνήσια, γνησιότατα. Πιστοποιημένα.
1: Γελάει, λέει.
0: Γιατί γελάς, παιδί μου, γιατί γελάς.
1: Τι να κάνω κι εγώ, τα λες ωραία.
0: Εδώ ο Γιάννης έχει στείλει από το τέτρα υπερμοναδικό μαγευτικότατο δίχως πολλές υπερβολές δράχτεν.
1: Χαιρετίσματα.
0: Ένα και ό,τι πιο απίστευτα, έτσι το γράφει. Τέτρα υπερμοναδικό μαγευτικότατο δίχως υπερβολές, Γιάννη μου, κυρίως.
1: Με έχει κάνει να θέλω να πάω στο τέτρα.
0: Πολλοίς κόσμος επιθυμεί να πάει στο τέτρα. Γιατί, για να τον κράξει μετά. Αλλά ο Γιάννης δεν μασάει. Μπέσα, όπως λέει. Φοβερό παιδί. Περίμενε να δω και τα άλλα.

αξεπέραστα, λέει η Λιόλου στις καλημέρες. Μάλιστα. Για το φίλο που ζήτησε, Χιούγκελ, δεν το έχω μαζί μου, μου λέει situation très banal. Έχω βγάλει ένα δικό μου κομμάτι, αντίστοιχο με αυτό το γνωστό το πάρι με το Pies διπλούν του Χιούγκελ τύπου, που λέει κουκούλι, αν καταλαβαίνεις το εις διπλούν του κου. Μοίρασε μελωδίες στο κοινό. Μου αρέσει η λέξη λαός, το λαό, παπαπα. Στο μπες στο κοινό. Τα best προϊόντα τώρα το καλοκαιράκι, τα t-shirts, τα jockeys κυκλοφορούν ελεύθερα και ωραία μέσω της αγαπημένης printin.gr. Γεια σας Barber House, μην παραπονιέστε. Printin.gr για όλα τα best merch. Στέλνετε στο live για τα εισιτήρια, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή C-Jets. Αλλά θα μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος. Πάρα πολλοί κόσμος. Σας αφιερώνω το Love You Better.

Γεια σου Χρύσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γκαρίσματα και όλα. Λίγο πριν από το τέλος 12, πριν από τις 12 παίξτο. Και ενώ εξακολουθείτε να στέλνετε το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη Σίτζετ στο live, αλλά έρθει θα με βοηθήσει σε λιγάκι να κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Κλήρωσουμε έναν και θα σας πω αμέσως μετά τι και πώς, τι πρέπει να κάνετε δηλαδή, προκειμένου να ταξιδέψετε με τα ταχύπλα, μένα από τα ταχύπλα της Σίτζετς.

για το γιατρό της καρδιάς μας που λευκαίνει με μουσικάρες. Τη Δημητρέλα μας που επέστρεψε στα καθήκοντά της. Γρήγορη ανάρρωση. Και σε λίγο την κλήρωση κάνουμε ο Μάριος. Α, όχι, θα μας βοηθήσει ο Λέτς, Μάρι, εντάξει.

0: Γερμανικές μουσικάρες, Λέρτη μου, γερμανικές, ωραίες. Ναι. Βγαίνεις, πας πουθενά. Πας μου, ποθές. Πας ποθές. Λοιπόν, θέλουμε έναν αριθμό τώρα, αφού βρέθηκε στην παρέα μας, από το 1 μέχρι το 324.
1: Θα πω το 32.
0: 32, ωραία, κάτσε να ψάξω μισό. Στο μεταξύ στέλνει φιλιά στη μητέρα από τη Δανία η Ρεγκίνα. Η Ρεγκίνα είναι η μαμά. Εδώ στο πλαίσιο του Best Connecting. Οπότε, Χρήστος, το μικρό, από γάμα το επώνυμο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Δίκαιο, γοητευτικό είναι ήδη εδώ. Απαντάω, κάνω τη γραμματέα, κατάλαβες, μισό λεπτό. Χρήστο μου, αν ακούς ακόμη θα σε ενημερώσουμε γιατί έχει στείλει τα στοιχεία του. Θα πρέπει να στείλεις ένα email στο, σημειώστε κι άλλοι, θα κάνουμε τρεις τελευταίους διαγωνισμούς αυτές τις μέρες. Email λοιπόν στο reservations.dpt at παπάκι δηλαδή cjets.gr με τα στοιχεία της κράτησης που επιθυμείτε. Θα πρέπει, Χρήστο, να στείλεις αυτό το mail τρεις μέρες μετά, δηλαδή στις 25, την Πέμπτη και μετά. Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννηση, ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, προορισμός, λιμάνι αναχώρησης και άφηξης, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ένα κινητό. Και στο θέμα θα γράψεις νικητής radio, best radio. Λάρτη, αυτό το αφιερώνω σε σένα. Never been to Berlin λέγεται, αλλά θα πούμε τώρα, δεν είσαι. Στο Berlin πολύ. Κοντά είσαι κι εσύ.
1: Έχω πάει.
0: Έχεις πάει καλά, αυτό θα σου λείπε. Ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο Σύντιμας είναι εδώ, έτοιμος να σας αναλάβει. Superbet κοντά μας και στο Mundial. Super social, super αποδόσεις, παίξε υπεύθυνα. 21+, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Καυσονικές πολλές οι τελευταίες καλημέρες και στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Το νου προσοχή, πολλά πολλά φιλιά. Άλλη εβδομάδα ξανά αύριο λίγο μετά.

Παιδιά, είπαμε νικητής του Σίτζετς διαγωνισμού, ο Χρήστος, με επώνυμο που ξεκινάει από... Για πες να δω, αυτό το δικό σου, γάμα. Εδώ καλεσμένη σήμερα έχει γίνει. Αύριο, παιδιά, ευχαριστώ. Sunday, μουσικάρες. Άλλος, εδώ, αύριο, Sunday. Φέρε και τα remix. Αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το πράσινο ακροτήρι κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη. Το επόμενο θύμα μετά την Ισπανία ήταν η Λατίνη. Η ομάδα του Μπουμπίστα κατέθεσε ψυχή στο κορτάρι, κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αίτητη. Ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική θα συνεχίσει στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μεταξύ, η Αίγυπτος με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έκανε το 0-1-3-1 και είναι πρώτη στον 7ο όμιλο.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
8: Εσύ που θα είσαι.
7: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Choose music.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Άντε Καραγκιοζάκο, θα σε βγάλω, άντε από εκεί να πούμε. Anarchy in the UK. Και ζούμε σε βιλάρα στην Καλιφόρνια και στηρίζουμε Τραμπ. Johnny Rotten, όνομα και πράγμα εν προκειμένου. Το έβαλα για όλα αυτά που γίνονται στη Βρετανία. Τι κάνετε? Είμαστε εδώ και 24 ώρες και 30 λεπτά μέσα στο καλοκαίρι. Το οποίο είναι φιαλτικό για την υπόλοιπη Ευρώπη. Κάτι 40άρια, κάτι 45άρια. Ενώ εδώ γκρινιάζεται για το Μητσοτάκη, αλλά είδα το καιρός. Ακόμα παραμένει σε λογικά επίπεδα. Και στη Βρετανία έχουν καύσονες, τώρα θα ψάξουν και πρωθυπουργό. Αφού πριν από λίγο, με ένα λιγμό στο τέλος, παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός, ο Στράμερ. Ας πρόσεχαν, Brexit ήθελαν, από τότε όλα τους πάνε έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα για το τι κάνει ο λαϊκισμός. Διότι πώς είχαν ψηφίσει Brexit οι εξαπατημένοι φίλοι μας Βρετανοί? Από ένα κολολεοφορείο που τους έλεγε ότι τα λεφτά που δίνουμε στην Ευρώπη, είχαν γράψει πάνω, θα τα δίνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όλα θα πάνε καλά, από τότε δεν μπορούν να συνέλθουν. Ας πρόσεχαν. Και υπάρχει βέβαια και ένα κύμα τώρα που λέει να ξαναγυρίσουμε στην Ευρώπη και τα λοιπά.

Ναι, παιδιά, επειδή κάποιοι έχετε χάσει συνέχεια ή είστε νεαρή ηλικία, η εκπομπή ξεκίνησε με το Anarchy in the UK από τον πρώτο δίσκο των Sex Pistols στα τέλη των 70s. Όπου ο leader του συγκροτήματος ήταν ο Johnny Rotten. Ήταν η προμετωπίδα του punk εκείνη την εποχή, δημιούργημα σε πολύ μεγάλο βαθμό του Malcolm McLaren, του παραγωγού τους. Γίναν πλούσιοι βέβαια, ο Sid Vicious πήγε από πρέζα και ο Johnny Rotten μετακόμισε στην Καλιφόρνια, πήρε και αμερικανική υπηκότητα και ζήωσε ένας πλούσιος που στηρίζει τον Τραμπ.

Η μέρα είναι φορτισμένη για τους Βρετανούς, γιατί τέτοια μέρα πριν 40 χρόνια δέχτηκαν ο Σίλτον, δίνα στο τέρμα, ναι, και το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα από το Μαραντόνα με 4-5 λεπτά διαφορά. Το χέρι του Θεού είναι αυτό που το βάλε με το χέρι, αλλά ακόμα και σήμερα ο διαιτητής και ο επόπτης πλακώνονται, ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Το γκολ του αιώνα, οκ. Okay. Νομίζω ο Μέση έχει βάλει καλύτερα. Και έχει βάλει ένα σχεδόν ίδιο με τη Χετάφ. Έχει περάσει όλη την ομάδα από το κέντρο και σκοράρει.

Ναι ρε παιδιά, εντάξει, ναι, είναι άλλο πράγμα να το βάλεις στο Μουντιάλ και άλλο απέναντι στη Χετάφε σε ένα κύπελο. Αλλά νομίζω τώρα ότι όσοι έχουμε μια κάποια ηλικία και τους έχουμε δει και τους δύο, μπορεί ο Μαραντόνα να διεγείρει κάποια συναισθηματικά με τσιγκλίσματα. Αλλά πιστεύω ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Τον οποίο θα τον δούμε και σήμερα.

Επίσης να αρχίσουμε και με το καλό νέο της ημέρας, ότι από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η μέρα και να μεγαλώνει η νύχτα. Θα κερδίσει κάθε λίγο, κάτι δευτερόλεπτα κάθε μέρα. Και μένουν περίπου 188 μέρες για τα Χριστούγεννα.

Παιδιά, αν έχουν πολύ ενδιαφέρον τα μηνύματά σας, αλλά νομίζω ότι περισσότεροι ακροατές δεν ενδιαφέρονται, ούτε να γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω. Ωραία κουβέντα θα ήταν αυτή, αλλά για το Sport FM. Τι άλλο έχει μέρα, έχουμε πρόοδο στις συνομιλίες στην Ελβετία για το τελικό deal ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, όπου θα πέσουν λέει και 300 δις δολάρια στο Ιράν σε έργα κλπ. Ρε, μήπως συμφέρει να μας την πέσουν. Πήραν και χ με το Βέλγιο, τι άλλο θέλουν.

Σήμερα το πρωί λοιπόν ξυπνάω, ανοίγω την τηλεόραση. Να χαζέψω λίγο τρώγοντας το γιαουρτάκι μου. Κοίτα, τώρα δεν έχει σημασία ποιοι, ήταν ένας δεξιός, ένας νεοδημοκράτης δηλαδή. Σαν ανέκδοτο, έλειπε μόνο το μπαρ, δεν μπήκαν σε ένα μπαρ, μπήκαν σε ένα πλατό. Ένας πασόκος και ένας ελασίτης, έτσι θα τους λέμε πια, τα στελέχη του Τσίπρα. Και έτσι όσο τη κοιτούσα αυτή την κουβέντα, άντεξα κανένα δεκάλεπτο. Απελπίστηκα πραγματικά, διότι μάλλον αν ο νεοδημοκράτης με τον ελασίτη, ο νεοδημοκράτης έλεγε ότι για την ακρίβεια δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν γίνεται, σου λέει, δεν μπορούμε, είναι φυσικό φαινόμενο. Και ο ελασίτης έλεγε ότι θα φορολογήσουν πάρα πολύ τους πάρα πολύ πλούσιους και θα βρουν λεφτά για να μοιράσουν στο λαό. Και είναι από αυτά που λες, κλείνω την τηλεόραση, ανοίγω το σιρτάρι, παίρνω το διαβατήριο και μεταναστεύω.

έλεγε άλλη θα φορολογήσουμε τα γρήγορα κότερα, τα jet ski, τις πισίνες. Τα 1500 αφημί και αυτούς που μένουν σε ακριβά ξενοδοχεία. Και λέγει ο άλλος θα μοιράσουμε και άλλα επιδόματα, ενισχύσεις. Μία απελπισία πραγματικά, αν έχετε παιδιά διώξτε τα.

κάπως έτσι, για να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και που έχουμε μπλέξει. Η ΜΕΝ, δηλαδή η κυβέρνηση, κρατάνε ψηλά το ΦΠΑ προκειμένου να μαζεύεται χρήμα για να μπορούν μετά να το μοιράζουν με επιδόματα, παροχές, με μπόνους τώρα που έρχονται εκλογές. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό δηλαδή. Οι δε άλλοι ταΐζουν, ας πούμε, το πόπολο, ο μεταξικό μίσος που λένε, για να νομίζει ο κόσμος ότι το πρόβλημά του είναι οι χίλιοι πλούσιοι και τα κότερα.

Και αν προσέξετε, κανένας δεν λέει πώς θα γίνει να βγάλουμε παραπάνω λεφτά. Δηλαδή, μεν λένε ότι θα μοιράσουν χρήμα, θα δώσουμε. Ένα δις έχει φτάσει μέχρι στιγμή στο πακέτο. Και άλλοι λένε θα βάλουμε φόρους στους πλούσιους. Και θα δώσουμε τζάμπα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν τρέπεται κανένας τους. Κανένας δεν μιλάει, ας πούμε, για το πώς μπορούν να βγουν παραπάνω λεφτά. Πώς μπορεί να υπάρξει ένα παραγωγικό μοντέλο που να δώσει λεφτά.

Ευτυχώς είναι εδώ το ξύδι με τόχι, που στη γεύση τόχι και είναι μια παρηγοριά. Απογειώνει το φαγητό με οξύτητα 7 βαθμών και μιλόξιδο με 6 βαθμούς. Και φυσικά τρομερή συσκευασία, το επίσημο ξύδι του Best. Θα μου πεις, δεν υπάρχει και άλλο ξύδι του Best, αυτό έχουμε. Και θα το βρείτε στα σούπερ μάρκετ.

Φυσικά μαζί μας και Κοσμοτέ Τέλεκο με το Magenta One. Αυτό το πρόγραμμα για επιχειρήσεις, ακόμα και είναι πολύ μικρές, γιατί συνδυάζεις σταθερά και κινητά και παίρνεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και μεγάλες εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

Ναι, παιδιά, το βρίσκω άθλιο λαϊκίστικο το μέτρο για δωρεάν συγκοινωνίες. Γιατί πρώτον δεν είναι ακριβές, δηλαδή η κάρτα απεριορίστων ημινία κάνει 27 και η άνεργη είναι δωρεάν. Το σωστό θα ήταν να βγει κάποιος και να πει κουφάλες, δεν θα μπαίνει κανένας τζάμπα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα προκειμένου να βελτιώσουμε τις συγκοινωνίες. Αλλά όταν έχεις τον άλλον και βγαίνει και σου λέει θα φορολογήσω τα κότερα και θα κάνω τζάμπα τις συγκοινωνίες, εκεί δεν υπάρχει καμία ελπίδα.

0: Plus Music.
1: Best 92,6.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Best 92,6.
11: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Να, κάτι άλλο που είδα σήμερα στα social και χασκογελούσα. Αλλά δείχνει και πόσο έχουμε αλλάξει. Κάποιος ανήρτησε ένα άρθρο της Athens Voice με το κλασικό καλοκαιρινό ρεπορτάζ «Πόσο πάει ξαπλώστερα σε οργανωμένες πλάζ». Και από κάτω ένας ποταμός από σχόλια με μπινιλίκια. Το ότι είναι πάρα πολύ ακριβά. Το ότι δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Και να ρωτιέμαι, ρε γαμώτο, σε υποχρεώνει κανένας να πας σε ξαπλώστρα? Ή που σου χρεώνουν το φρέντο 5 ευρώ, σε υποχρεώνει κανένας να πας να το πάρεις? Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το ρεπορτάζ με την τιμή της ξαπλώστρας. Μη μπας, πήγαινε με την πετσέτα σου, κουβάλα μια δική σου καρεκλίτσα, ξέρω εγώ, αν σου φαίνεται ακριβό ή δεν μπορείς. Είναι, λέει, στο Σχοινιά το Σαββατοκύριακο 25 ευρώ το κεφάλι. Τις καθημερινές είναι δωρεάν, με ελάχιστη κατανάλωση 5 ευρώ.

Ο άλλος ξεφωνίζει γιατί έδωσε ένα πενιντάρικο για να κάνει ένα τέταρτο jet ski. Τι να σου πω, βάλε μπρατσάκια, πάρε πλαστικό βαρκάκι, κάνε κουπί, μην κάνεις jet ski.

Γεια σου, συγκολυβητή ή συγκολυβήτρια από το Μαρούσι, ναι. Να χαρά, η πισίνα στο κολυμβητήριο του Αμαρουσίου, η δημοτική. 30 ευρώ το μήνα.

Σωστά. Και όπως λέει κάποιος, αν δεν πας, πας και βάλεις την πετσετούλα σου πιο δίπλα και το κάνουν και άλλοι, κάποια στιγμή θα ρίξουν τις τιμές και θα πιέσουν τους δημάρχους, γιατί από εκεί ξεκινάει. Από τα υψηλά νίκια που ζητούν οι δήμοι όταν τα δίνουν για εκμετάλλευση, θα τους πιέσουν για να πέσουν οι τιμές κάπως.

Οπότε θα το προσθέσουμε και στη διαφήμιση. Σπίτια χωρίς υγρά. Οπότε θα το προσθέσουμε και στη διαφήμιση. Σπίτια χωρίς

Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ευχαριστώ που μου το επισημαίνετε, η Μαρία Δεδούση στο Πρωταγκόν. Για τους πληστηριασμούς που εδώ και 2 χρόνια έχει πάρει τις παραλίες από τους Δήμους το κράτος, το έχει πια η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Και σου λέω ότι γίνεται ο πληστηριασμός και για ένα καλό κομμάτι, ας πούμε πάρω βουλιαγμένη και λοιπά, μπορεί να πληρώσει ο τύπος που θα το πάρει και 300 χιλιάρικα για 500 τετραγωνικά.

Χθες λέει κάποιος, οργανωμένη παραλία στο Σχοινιά, η χρέωση ήταν 50 ευρώ το σετ, συν κατανάλωση, και μόνο με κράτησε γιατί δεν έπεφτε καρφίτσα.

τι διάλο, ζούσαμε τόσο low life εμείς που πηγαίναμε με την πετσετούλα και κάνα σαντουιτσάκι σε αλουμινόχαρτο και το σέικερ με φακελάκι ένας καφέ για να φτιάξουμε κανένα φραπέ, μάλλον.

Ναι, δεν ήθελα να το θίξω, το λέει κάποιος φίλος. Μπορεί να έχεις πληρώσει και να είναι δίπλα σου οικογένεια με παιδάκια που τσιρίζουν τα περάκια. Κανα σκυλί δεμένο στην ομπρέλα που γαυγίζει.

Και έτσι είναι, να σε βαράει κιόλας ο ήλιος, να βλέπεις το παιδάκι να φωνάζει, το σκυλάκι να γαυγίζει. Και λες τώρα από πού να ξεκινήσω, ποιο να πιάσω πρώτο. Αλλά πια με τα σκυλιά πας πιο πολύ φυλακή. Με το παιδάκι μπορεί και κάποιος, εγώ ας πούμε, να σου συμπαρασταθεί, να έρθει μάρτυρας, να πει ναι, μπορείς να πας να τα νεύρω. Με το σκυλί τίποτα, πέσω σε φανόλι.

Και τώρα με το λαγοκέφαλο δεν πας για μπάνιο, δεν πας, γιατί να πας αυτή την ταλαιπωρία, δηλαδή το μποτιλιάρισμα, ειδικά μα μιλάμε για τική. Ο χαμός, μετά αφήνεις το αυτοκίνητο εκεί πέρα που σκονίζεται, καίει, ανάβει ολόκληρο. Και να μπεις να σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, δηλαδή λαγωνίσαι δεν πας τουλάχιστον, πας αλλού.

Εμένα τώρα μου τηλεφώνησε ένας κύριος, ο οποίος εκμεταλλεύεται παραλία 400 μέτρων, τώρα δεν θα πω που, στην Πελοπόννησο πάντως, σε μέρος που έχει σχετικά μικρή σεζόν, 1,5 μήνα μου λέει. Πλήρωσε φέτος με την αύξηση που έγινε από τη στιγμή που τα πήρε το δημόσιο, μου λέει 5 χιλιάρικα για όλη τη σεζόν.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το πράσινο ακροτήρι κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη. Το επόμενο θύμα μετά την Ισπανία ήταν η Λατίνη. Η ομάδα του Μπουμπίστα κατέθεσε ψυχή στο κορτάρι, κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αίτητη. Ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική θα συνεχίσει στα νοκάου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μεταξύ, η Αίγυπτος με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έκανε το 0-1-3-1 και είναι πρώτη στον 7ο όμιλο.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
8: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
11: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
12: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
12: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Πω, πω, πω.
17: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
0: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
21: Best 92,6.
22: We the music.
23: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
24: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
23: Ποιος μίλησε?
24: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
23: Στον δεύτερο.
24: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
23: Τι?
24: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
23: Μπήκα σωστά?
24: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
25: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
23: Όπου θέλω.
25: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

πολλές διαφημίσεις. Εξηλωθείτε παιδιά, να μην βάζουμε τόσες πολλές διαφημίσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ λοιπόν στο Best ακούω την εκπομπή Citizen, που διατίθεται και σε podcast, πληροφορίες στο giannakidis.com και το YouTube Music πέταξε έξω την εκπομπή. Δεν μπορεί να ανεβαίνει και εκεί γιατί περιέχει μουσική. Σίγουρα είναι στα Apple Podcast και σε κάποιες άλλες πλατφόρμες. Μας ακούτε και από το Live 24 και επικοινωνείτε από εκεί με το Ράδιο Θάλαμο.

Τι άλλο είχαμε το Σουκού? Αν είχαμε τη γυμνή ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Κανονικά τσίτσι, διολόγυμνοι ανέβηκαν στα ποδήλατα, μεσέλα βέβαια, και γύριζαν στο κέντρο της πόλης. Και λες, Θεέ μου, πόση γραφικότητα πια μπορούμε να καταναλώσουμε? Δηλαδή, αν το έκαναν μέσα στο καταχύμωνο, θα είχε ένα νόημα. Εντάξει, ναι, γυμνή μέσα στο καταχύμωνο κάνουμε ποδήλατο. Τώρα για ποιο λόγο να θες να είσαι τσίτσιδος ή να βάψεις όλο στο κορμί και να κάνεις ποδήλατο στην Τσιμισκή? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε, εσύ.

Αν και για μένα το event του Σουκού ήταν το βιντεάκι που ανέβασε η Τζόρτζια Μελόνι για να απαντήσει στον Τραμπ. Όποιος δεν έχει λιώσει με αυτό το βίντεο, ειδικά έτσι όπως τελειώνει, κάνει μια μικρή παύση, κοιτάζει το φακό, φαίνεται και τα ωραία της νύχια, τα οποία είναι μεγάλα, έτοιμα να ξεσκίσουν οποιονδήποτε, και λέει εγώ και η Ιταλία δεν νικητεύουμε ποτέ.

Είδαμε και τον Ομπάμα βουρκωμένο, τη λατρεία μου, στα εγγένεια του Ιδρύματος Ομπάμα, του Presidential Center στο Σικάγο, που είναι ένα εξαμβλωματικό κτίριο, σαν θαυμαστικό είναι, τσιμεντένιο, που του τα έλεγε ωραία η Μισελ, και αυτός δάκρυσε και τραγούδησε και ο Μπρους, και αποκαλύφθηκε και ένα άγαλμα των δύο. Ένα 600 κόστησε όλο αυτό. Ένα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία βέβαια τα μάζεψε από σπόνσορες. Ο Τζεφ ο Μπέζος, ας πούμε, έδωσε 100 εκατομμύρια δολάρια. Και εγώ θα δάκρυζα από συγκίνηση, ναι.

Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση την Παρασκευή και το κράτησα για να το πω σήμερα. Έβλεπα εκεί πέρα που έγινε ένας καυγάς, την πέσανε οι συγγενείς των θυμάτων από τα Τέμπη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και άρχισαν να την κατηγορούν για το προφανές, ότι κάνει σοου, ότι δεν αφήνει η Βίκη να εξελιχθεί ομαλά κλπ. Δεν ξέρετε τι θυμήθηκα, τη μέρα που ξεκίνησε η Βίκη. Που βγαίναν όλοι και λέγαμε, και εγώ είχα πει κάποια, ότι πως είναι δυνατόν τέτοια αίθουσα που είναι μικρή, δεν χωράει ο κόσμος, είναι προσβολή στη μνήμη των νεκρών αυτή η αίθουσα κτλ. Τελικά εσείς κανένας δεν ασχολείται με τη Βίκη για τα Τέμπη. Δηλαδή ξαφνικά δεν ακούς τίποτα. Νομίζω έχει γράψει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, δεν έχω οξυγόνο εκεί στην πολυκατοικία. Αλλά έχουν σταματήσει τα ξυλόλια, τα έλαια σιλικόνης, οι μπυρογνώμονες, τα μπαζώματα. Δηλαδή τώρα που ξεκίνησε η Βίκη δεν ασχολείται κανείς. Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνει πάντα το εξής. Στείνουμε, κάνουμε το λαϊκό δικαστήριο, μετά με το κανονικό βαριόμαστε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε.

θα μου πεις το έσκησε λίγο το κίνημα των Ντεμπών και Μαρία Καριστιανού που κάνε κόμμα. Η οποία παρεπιπτόντως το κάνει όλο και χειρότερο για τους παλιούς οπαδούς της τώρα που είπε ότι δεν χρειάζεται όρος γυναικοκτονία. Θα μου πεις αυτό έχει ενδιαφέρον debate γιατί λες ότι αν η ανθρωπίνη ζωή έχει την ίδια αξία ανεξάρτητα από το φύλο τότε ο νόμος δεν πρέπει να ξεχωρίζει τα θύματα. Από την άλλη, η χρήση του όρου στο δημόσιο λόγο δίνει μια ορατότητα στο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα, ας πούμε, ότι ο ποινικός κώδικας περιλαμβάνει πια τον όρο γυναικοκτονία. Θα σωθεί καμιά γυναίκα? Δεν νομίζω.

Α, δεν το είδα αυτό. Κάποιος μου λέει πώς φάνηκε το φιλέσπλαχνο και φιλοζωικό πλήθος που βγήκε με πυρσού να διαμελήσει το τέρας που πάτησε το σκυλί στη γαστούνη. Δεν είδα κάτι τέτοιο, αλλά ναι, δεν αποκλείεται.

Εξαρτάται, παιδιά, τι θα πούν τα social. Το βλέπω τώρα σε μια έρευνα της διανέωσης που μας λέει το γνωστό, ότι οι Έλληνες είμαστε πρώτοι που ενημερωνόμαστε κατά κύριο λόγο από τα social media. Και παραθέτει και κάποιες έρευνες. Το 2016, που ήμασταν και μέσα στην κρίση, 8 στους 10 Έλληνες πίστευαν ότι μυστικές οργανώσεις δρούν στο παρασκήνιο και κινούν τα νήματα. Το 2018, 3 στους 10 Έλληνες πίστευαν ότι μας ψεκάζουν. Το 2024, 1 στους 2 Έλληνες πίστευε ότι η κλιματική αλλαγή είναι εφεύρημα των πλουσίων σε βάρος των φτωχών.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι τρεις θεωρίες συνωμοσίας που έχουν κάνει το μεγαλύτερο σουξέ την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα ένα και η μεγαλύτερη τα εμβόλια. Δεύτερη δημοφιλέστερη θεωρία συνωμοσίας το 5G. Και επίσης πολύ δημοφιλής θεωρία συνωμοσίας στο Facebook οι νέες ταυτότητες.

ένας στους τρεις Έλληνες το 2026 δηλώνει ότι ενημερώνεται από τα social media. Στις δε ηλικίες 18-44 είναι το 50% η μισή.

0: music.
1: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Λένα Βιβάνη.
7: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Ανταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
6: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
7: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
6: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: Choose music.

Τέλος πάντων, μην τα ανοίγουμε πολύ με τα μίντια, όντως. Γιατί δεν μπορώ να ακούω και πνιλίκια. Αλλά ένας από τους λόγους που ο Έλληνας αμφισβητεί τα παραδοσιακά μίντια, πέρα από την εντύπωση που υπάρχει ότι είναι όλα πουλημένα, ξεπουλημένα ας πούμε, και εξυπηρετούν συμφέροντα κλπ. Είναι ότι τα social media του προσφέρουν ως ενημέρωση αυτό που είναι έτοιμος να πιστέψει. Το χειρέσει τώρα, θα σου πω εγώ τι παίζει από πίσω. Και πάντοτε οι θεωρίες συνωμοσίας είναι πολύ πιο βολικές, γιατί δίνουν πολύ πιο απλές απαντήσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι σύνθετο, δεν είναι μόνο αυτό που λένε, έχουν χάσει την αξιοπιστία τους στα media. Τώρα στον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ, που έχουν ανάψει και καπνογόνα εκεί μέσα, είναι δυνατόν, είναι η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πολύ μεγάλη κίνηση, να δούμε που θα οδηγήσει. Νομίζω δηλαδή ότι ήταν και η μοναδική που μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και ο Μπράντοβιτς είναι και ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να μαζέψει το DPG.

και μιλώντας για το μπάσκετ να το κλείσω, δεν ήθελα να το πω γιατί φοβάμαι ότι θα παρεξηγηθώ. Αλλά ρε παιδιά, έλεος λίγο με το Σπανούλι και τον Άρη. Δηλαδή κάπου έλεος, συγκρατηθείτε. Okay, πήρε ο Άρης έναν προπονητή που έχει μια κάποια πολύ μικρή εμπειρία στην Ευρωλίγκα. Εμβληματική μορφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ φυσικά. Αλλά διαβάζω, τέλος πάντων, άστο. Λοιπόν, ανοιχτή παιδί τη χαρά για να πείτε ό,τι θέλετε.

κάποιος με μαλώνει, μου λέει πιστεύεις στην ύπαρξη των UFO που δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, ενώ μυστικές οργανώσεις, υπηρεσίες κλπ. Υφίστανται εδώ και δεκαετίες. Πρώτα-πρώτα εγώ δεν έχω πει ότι αυτά τα UFO είναι εξωγήινοι. Και νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πολύπλοκος ώστε να κυβερνάται από κάποιες μυστικές οργανώσεις.

Να, κάποιος μας λέει ότι η συνέντευξη του Λαζόπουλου έχει να κάνει με τα Τέμπη. Αυτό συνεχίζει να μιλάει και εννοείται ότι όλα τα κομματικά τρόλ από κάτω τον αποδομούν για να πάψει να τα λέει. Τα κομματικά τρόλ από κάτω τον αποδομούν για να πάψει να τα λέει.

Ναι, το καταλαβαίνω, θέλετε να πάτε διακοπές, οπότε εγώ, εδώ, τι κάνουμε εδώ. Αργεντινή, Αυστρία, άσος και over. Το ίδιο και στο Γαλλία, Ιράκ. Νορβηγία, Σενεγάλη, ένα πολύ μεγάλο διπλό. Όπως και στο Ιορδανία, Αλγερία. Πορτογαλία, Ουσμπικιστάν και Αγγλία, Γκάνα. Και εκεί θα επιλέξουμε το σημείο 1.

Κάποιος μας γράφει από την Ισπανία, από την Ανδαλουσία, ότι το 90-95% που πάνε παραλία έχουν ομπρέλα, καρέκλες, ξαπλώστερες και ψυγιάκι με φαγητά, ποτά και κάθονται ώρες.

και στη Βαρκελόνη το ίδιο. Λέει κάποιος, οι ντόπιοι πηγαίνουν οργανωμένοι. Νομίζω ότι και στο Σαν Σεμπαστιάν, ναι βέβαια, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Οπα. Δεν είδα ξαπλώστρες. Κάτι λίγες μόνο. Γιατί γκρινιάζουμε για την τιμή της ξαπλώστρας ή του καφέ, δεν καταλαβαίνω, λέει κάποιος. Πάρε μια φορά τα εξαρτήματα για την παραλία, 100 ευρώ και τέλειωσε.

Να, κάποιος μου στέλνει μια επιστολή στην αγαπημένη στήλη Αμπά της Λάιφο, όπου εκεί διάφορες κυρίες γράφουν τα θέματά τους. Και τώρα μια κυρία γράφει, η οποία νομίζω ότι θα ήταν η τέλεια σύζυγος για πολλούς. Βαρέθηκα τον τέλειο άντρα μου και νιώθω ενοχές. 46 ετών παντρεμένη και ασφικτιό. Και εν συντομία αυτό που λέει, να τελειώσει το παιδί της Πανελλήνιας και να τα βροντίξει όλα. Καλός χρυσός ο άντρας μου, αλλά έχω βαρεθεί, θέλω να κάνω περισσότερο σεξ και με άλλους. Του λέω να ανοίξουμε το παιχνίδι, να βάλουμε και άλλους ανθρώπους μέσα, αλλά αυτός διαφωνεί.

Δεν τυχαίνει κάθε μέρα τέτοιος άντρας. Ξέρω ότι μάπα και σαβούρα κυκλοφορεί και έξω, αλλά τον μισώ ταυτόχρονα που είναι τόσο καλός. Ούτε ένα κέρατο δεν μπορώ να του ρίξω, έτσι για να βγάλω τα αποθυμένα μου. Τι τις γράφουν από κάτω, φέρ' τον σε μένα. Σοβαρά τώρα, την ειρωνεύονται, της την πέφτουν.

και άλλοι φίλοι γράφει, να σου πω ότι δεν μου έχει περάσει και το μυαλό, από το δικό μου το μυαλό. Τη μία κάναμε role play ότι είμαστε εραστές και συναντιόμασταν κρυφά για να μας πάρουν χαμπάρι σύζυγοι. Τη δεύτερη μείναμε λίγο χώρια μέχρι που δεν αντίξαμε. Τώρα βάλαμε project να ανακοινώσουμε το σπίτι και αυτό μας φτιάχνει με τις ιδέες που μας κατεβαίνουν. Θεούλη μου, τι ακούω.

Γι' αυτό, αν υπάρχουν τέτοια θέματα στην οικογένεια, ξεκινήστε από το φαγητό βάζοντας ξύδι με τόχι. Στις φακές, στις σαλάτας, όποιο άλλο φαγητό σηκώνει ξύδι, ξύδι με τόχι, μόνο αυτό. Γιατί στη γεύση τόχι και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Και είναι και πρώτο-πρώτο στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Άμα ανοίξει ταξίδια, τσακ, πρώτο ξύδι με τόχι. Λευκό και ερυθρό, 7 βαθμών οξύτητος. Έχουμε και σε μιλόξιδο, με 6 βαθμούς. Και αν έχουμε επιχείρηση, Cosmote Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις τα εταιρικά με το σταθερό, τα εταιρικά κινητά με το σταθερό, κερδίζεις έκπτωση για 7-10%, δωρεάν internet backup και πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

Γαμώ το. Πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που διάβασα της κυρίας. Κρίμα, έπρεπε να το έχω δει, να μου το έχετε στείλει νωρίτερα. Αλλά όπως μας γράφει μια φίλη, δεν έχετε ιδέα, κυρία μου, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Νομίζετε ότι τα ξέρετε, αλλά πραγματικά δεν έχετε ιδέα και μιλάτε από την ασφάλεια μιας καλής σχέσης.

Ορίστε, μια κυρία μας λέει ότι προσπαθεί να είναι εισάξια πόρνης για να κρατάει το πάθος ζωντανό. Τέλος πάντων, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα συζητήσουμε αυτά. Η μικρή Άννα Αναστασίου ακολουθεί στη συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο, να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Σε πλήρη εξέλιξη ο δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον γύρο αυτό έχουν ήδη προκριθεί για την φάση των 32 οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και η Γερμανία. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν και μαθηματικά από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Τουρκία, η Τινησία και η Αϊτή.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, diesel, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Best 92,6. Choose music.

Εντάξει, μπορεί αυτή η εβδομάδα να μην ξεκινάει με Limp Bizkit, αλλά έρχεται μετά από ένα υπέροχο πάρτι στο Bolivar Beach Club. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Μετά από τη χθεσινή συνάντησή μας και όλοι στη θέση μας μέχρι τις 4, σαν Αναστασίου εδώ. Live24.gr. Μπέστε νέα26.gr. Εγώ ακούω αυτό που μου λέτε. Σε παρακαλώ, μην παίξεις άλλο Larry Tournelle. Δεν αντέχουμε να το ακούμε από το πρωί.

Και φυσικά είναι άλλη μια μέρα που μετράς πόσα δάχτυλα έχει παλάμη όταν τη γυρίσεις ανάποδα. Και έχεις χάσει μια εξαιρετική, όπως όλοι λένε, συναυλία του David Byrne.

Εχθές λοιπόν άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με ένα δυναμικό πρόγραμμα αντιπροσωπευτικό όλων όσων πρόκειται να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων 7 ημερών. Οι συζητήσεις εγκαινιάστηκαν με ένα διάλογο ανάμεσα στον πρωτοπόρο μουσικό Ζαν Μισελ Ζαρ και την Άννα Κίνθια Μπουσδούκου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία.

καμιά φορά η ευχαρίστηση δεν είναι μόνο να ακούς ένα κομμάτι, είναι να βλέπεις κιόλας την εκτέλεση αυτού του κομματιού. Και σας προτείνω να δείτε, να ψάξετε, να βρείτε την εκτέλεση του Sledgehammer από τον Dave Matthews.

σπανίζουν οι αποκλειστικότητες, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγκεκριμένη αποκλειστικότητα. Για μια ολόκληρη εβδομάδα το ακούγατε στον Best. I wonder if you know. Και συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Εκεί που θα θέλαμε να είμαστε όλοι. Κάποιοι είναι βέβαια, καθάρα και seaside. Κάποιοι άλλοι απειλούσαν από χθες ότι θα έχω ακουστικά στη δουλειά και θα ακούω. Είτε λοιπόν στο γραφείο, είτε στις παραλίες. Αυτό το σημερινό δεν το χάνετε, γιατί με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, αλλά και τη μεγαλύτερη διάρκεια, σε διάρκεια ημέρα, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος θα αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή σήμερα, παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι. Σήμερα 9 με 10 το βράδυ λοιπόν, και λίγο μετά την εκπομπή η playlist θα είναι διαθέσιμη και στο Spotify.

Summer Madness λοιπόν, ένα δύο δροσερό καλοκαιρινό soundtrack. Σήμερα είναι με την το βράδυ. Λιγότερο γνωστή διασκευή που ακούσαμε από τον Armin van Helden.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το πράσινο ακροτήρι κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη. Το επόμενο θύμα μετά την Ισπανία ήταν η Λατίνη. Η ομάδα του Μπουμπίστα κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι, κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αίτητη, ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική θα συνεχίσει στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μεταξύ, η Αίγυπτος με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έκανε το 0-1-3-1 και είναι πρώτη στον 7ο όμιλο.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Αχ!
0: καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Best

για τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου που ήταν εχθές, με περισσότερο φως. Lose για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας των Μπέσουν τα 2,6. Εδώ που είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι και εσείς στο live24.gr και στο best96.gr.

μαζί με τα άσχημα για τον Purple Disco Machine. Νέα, ο Τίνο λοιπόν τα τελευταία 25 χρόνια παλεύει με τις εμβοές. Δεν έδινε σημασία σε αυτό, αλλά τις τελευταίες 3 εβδομάδες ήταν όλο και χειρότερα, προβλήματα με την ακοή. Φυσικά οι γιατροί του λένε αποχή από τα πάντα, τουλάχιστον μέχρι μέσα Ιουλίου, η απόλυτη ξεκούραση. Και εμείς θα ακούμε τα κομμάτια του.

0: ακούς. Best 92,6.
1: We the music.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας, ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
15: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
22: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Ωρα νέα, η επιστροφή του SNK στον Best 92,6 για το τελευταίο ημίωρο. Αλλά και για την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου σας έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Σας περιμένουμε στο Πάρκο Ελευθερίας αυτή την Παρασκευή για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Με καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ μουσική από την Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark μαζί με την Fresh Derm Sunscreen. Η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Μια συνεργασία με τον Οπανδά για το Athens Summer Beat 2026 στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων αυτή την Παρασκευή μαζί με τον Μπες.

Connected. It calls to me now. And it moves through me.

γλυκό πικρό σχόλιο. Γιώργο, το ξέρουμε ότι έχει ακυρώσει ο Μωρισέη. Το λέμε γιατί απλά πρέπει να το πούμε. Κάποιοι θα προσπαθήσουν να τον δουν στην Ευρώπη. Αλλά όχι εμείς.

Desire λίγο πριν από το τέλος των Best of the 2,6, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες και εδώ που συνεχίζεται με το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Ανάσταση, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

monuments decay. See you in the rainfall.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Σε πλήρη εξέλιξη ο δεύτερος.
1: Καιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Μουσική από την DJ του Best, Εύη Σιδηροπούλου, και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι.

0: Μένει. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. Best 92,6. Choose music.

10 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Μπες 92,6 μεσημέρι Δευτέρας 22 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ενώ και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για τις επόμενες 2 ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

απόψε με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, αλλά και την μεγαλύτερη σε διάρκεια, ο Αλέξανδρος θα αφιερώσει την εκπομπή του σε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτήν ακριβώς την εποχή, για το καλοκαίρι. Ένα καλοκαιρινό soundtrack αποκλειστικά εδώ στον Best, στους 92,6, απόψε λίγο μετά τις 9. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Music.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
13: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
12: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

ήχος των Whale, ο ήχος των 90s. Για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωρό μας εδώ στον Best, στους 92,6. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

Η μία σειρά ήταν Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία από τα κουνούπια. Το Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνουπιών. Ενώ το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και για παιδιά από 2 ετών και πάνω, χωρίς άρωμα, με επίσης 10 ώρες προστασία. Και όλα αυτά μόνο στο φαρμακείο.

Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με το δεύτερο σίγγλ από το νέο άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, οι Bluebirds, Refuse to Fly. Αυτό λοιπόν είναι το Pyramids και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το πράσινο ακροτήρι κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη. Το επόμενο θύμα μετά την Ισπανία ήταν η Λατίνη. Η ομάδα του Μπουμπίστα κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι, κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αίτητη. Ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική θα συνεχίσει στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μεταξύ, η Αίγυπτος με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έκανε το 0-1-3-1 και είναι πρώτη στον 7ο όμιλο.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
14: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά.
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Λένα Διβάνη.
19: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
20: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
19: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
20: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
21: Go, go, go, go!
22: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
23: Best 92.6.
24: We the music.

Καλησπέρα και πάλι από τον Best στους 92,6. Είναι περίπου 11 λεπτά μετά τις 5. Θα είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, Εύη Σιδηροπούλου και Billy Clark. Στο Πάρκο Ελευθερίας, Athens Summer Beat 2026, με την συνεργασία του Opanda.

0: 6.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Best.

Beautiful από τους Love and Rockets. Λίγο πριν από το τέλος για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6. Περίπου 6 λεπτά πριν από τις 6 και από τις 4 έως τώρα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες εδώ στον Best.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Σε πλήρη εξέλιξη ο δεύτερος γύρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον γύρο αυτό έχουν ήδη προκριθεί για την φάση των 32 οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και η Γερμανία. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν και μαθηματικά από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Τουρκία, η Τινησία και η Αϊτή.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
9: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Best.
19: The Hauntropolis.
11: 92,6.
19: A labyrinth of forgotten dreams.
20: Cheers.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

γνώρισε τεράστια επιτυχία στα κλαμπ το 1990 και πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1988 από τα πάρα πολύ αγαπημένα μας project της Billy Ray Martin, η Electra EB101, με τα καταπληκτικά της φωνητικά, έτσι για να ξεκινήσει ωραία εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα στον Best 22 Ιουνίου. Καλησπέρες για τις επόμενες δύο ώρες και σήμερα παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Παρακολουθούμε και το ποσό της παραγγελίας, το delivery να πέφτει. Νιώθω μεγάλο ενθουσιασμό γιατί στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σας παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και οτιδήποτε άλλο ψάχνετε. Ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις.

και μέσω του best.nv6.gr μας ακούτε. Μακρινό Μόντρελ, Νέα Σμύρνη, Γάλεο. Πολύ ζεστό το Αμβούργο, αλλά και η Λιέγη. Το διαβάσαμε όλα αυτά τα σχετικά με το θερμικό θόλο και τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Εμάς μας δωροσίζει η Carrier, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, με ιστορία που ξεκίνα το 1902, 100 και χρόνια ιστορίες και καινοτομία στον κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Ο Willis Carrier. Με μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Μας βρίσκεται και στο Instagram ως Best Radio 96, αλλά και στο Facebook Best Radio 96 Athens.

έχουμε και τη συνέχεια των Iconic Blue Parties. Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Best σε συνεργασία με την 1664 Blan παρουσιάζει μια σειρά από premium νύχτες με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε. Αυτή την Κυριακή στο Σου Κάζα, πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. Με guest DJs τον Αδριανό Παπαδάκη, τον Bruce.

0: clear, it's a waste of time and paint. I've wasted a lot of canvas.
1: Best.
0: I'd like to be pretty clear.
1: 92,6.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Bolivar Beach Club.
11: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Μια έκρηξη.
17: Έκρηξη, πότε καλέ.
16: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
18: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
17: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
16: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
19: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
17: Ποιος.
16: Έρχεται για να κάνει...
12: Παμ.
16: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
20: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
16: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίνου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
0: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

Καλησπέρα και στην Οξφόρδη και στο εξωτικό Χαλάνδρη, στη Νέα Φιλαδέλφια. Υπέροχος Radio Slave, κομμάτι εμπνευσμένο από την αγαπημένη του Ibiza, όπως ήταν στα 80's. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον. Η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα έχει επιστρέψει στις αίθουσες μετά από 25 ολόκληρα χρόνια από το Σινόμπο, η Αμελή. Άλλαξε τον αισθητικό κώδικα μιας ολόκληρης γενιάς με τα vintage, τα μπιστρό της Polaroid, το κοντό καρέ. Έγινε κλασική ταινία και ό,τι πρέπει για θρηνό κινηματογράφο. Αμελή του Ζαν Πιέρ Ζενέ. Ό,τι πιο αθεράπευτα ρομαντικό θα δείτε στους κινηματογράφους για αυτή την εβδομάδα από το Σινόμπο.

0: Θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι και θέλουμε sea jets. Θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας, αφού από το μαντούδι έβιας μόλις σε 2 ώρες. Αφού το μαντούδι έβιας είναι μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Και από το μαντούδι φτάνουμε Σκιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35, Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματικές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets. Και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για τον προορισμό που θα επιλέξετε, δωράκι. Μας στέλνετε ονοματεπώνυμο και mail στην επίσημη μας σελίδα στο Facebook σε μήνυμα Best Radio 926 Athens. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Ο νικητής ή νικήτρια θα λάβει από εμάς απαντητικό, ονοματεπώνυμο και mail.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 92,6.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Choose music.
13: Choose best.
14: Once you walk the road, everything becomes clear.
0: And another 2,6.
15: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Para mim, para tu viva, e para você.

Εδώ είμαστε και για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Μέχρι τις 8 παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και το Box. Δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα. Μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Να βλέπεις και πόσα κερδίζεις. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο. Παραγγέλνεις με Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Το 2ωρο το δροσίζει η Carrier. 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Όλα τα οφείλουμε στον Willis Carrier. Μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9.000 έως 24.000 BTU.

γεια σας και στα Σπάτα και στον αγαπημένο 8ο στο Χολεργό. Θα το σκεφτούμε και για τη μουσική παραγγελία. Με πάρα πολύ ωραία live η εβδομάδα που ξεκίνησε. Και Pet Shop Boys το Σάββατο και Nick Cave μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα κάνει στάση στο Νιάρχος και ο πολύ αγαπημένος Ζαν Μισελ Ζαρ. Σε όλα τα live προμηθευόμαστε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμα στα φαρμακεία. Τη μουσική πολύ αγάπησαν τα κουνούπια οδείς. Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία μέχρι και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Είναι απαραίτητο και στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια. Αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και εκείνα που μπορεί να προκαλέσουν έλωνοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για τις πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Outan τώρα και στο φαρμακείο.

Έκλεισε 20 ετία το Say It Right της Νέλη Φουρτάντο. Το εμπνεύστηκε και από το Here Comes the Rain Again των Eurythmics, αν το θυμάστε. Εδώ το υπέροχο mashup με bicep. Η πόλη συναντιέται στα Iconic Blue Parties. Οι 1664 Blanc και ο Best δημιουργούν τις πιο όμορφες νύχτες του καλοκαιριού με μοναδικά DJ sets και premium ατμόσφαιρα. Ένα ακόμη ραντεβού αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα Πλατεία Νυμφών στη Γλυφάδα από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα. Guest DJs Άδριανός, Παπαδέας και Bruce.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πω πω πω.
10: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: People have Repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Best 92,6. We
2: the music.

Ναι, αρτάκι χαιρετίσματα, τα φιλιά μας Κεφαλονιά, η Πεντέλη μας κάνει παρέα. Αν έρθετε βόλτα από Αθήνα, να σας πούμε ότι έχουμε ένα μεγάλο πάρτι αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα, του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινό mood από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Live set από την Billy Clark και η ομιλούσα DJ set εκεί, παρέα μας και η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και η Fes για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026 αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προάβλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, παρέα με τον Best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά, σας περιμένουμε. Γεια σας και στο Άμστερνταμ. Πώς είστε εκεί από ζέστη? Σήμερα θα σας αφήσουμε λίγο νωρίτερα λόγω της μεγάλης συναυλιακής αυτής εβδομάδας. Η Εύη Σιδηροπούλου από τις 6 ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής. Παρέα μας και το box. Όσο μεγαλώνουμε, ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, αλλά το box καταφέρνει και μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας, από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, box.

Και είχαμε και τη δροσιά της Carrier με 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στο κλιματισμό. Η Carrier ουσιαστικά εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό και όλα οφείλονται στον Willis Carrier. Μέχρι τις 9 παρέα σας η Βασιλική Πανουριά, να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Εμείς τα ξαναλέμε πάλι αύριο απόγευμα Τρίτης λίγο μετά τις 6. Για χαρά.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Hundreds of protesters took to the streets of Nashville tonight.
9: Hundreds of people took to the streets to make their presence known and their voices heard.

Και ναι, είναι επισήμως καλοκαίρι. Μπέστε 92,6, πολλές καλησπέρες σε όλους. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας μέχρι τις 9. Μία μέρα μετά το θερινό ηλιοστάσιο και την επίσημη και ημερολογιακά και δημοτυπικά έναρξη του καλοκαιριού. Πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Περιμένουμε καλησπέρες, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Είτε μέσω του Live 24, είτε στα social media του Best.

Μέρα με πολλές επαιτίους η χτεσινή λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα μουσικής, παγκόσμια ημέρα του πατέρα, του σούπερ ήρωα της καθημερινότητάς μας. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού και μεγαλύτερη σε διάρκεια. Και με αφορμή αυτό, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος θα αφιερώσει μία ολόκληρη εκπομπή απόψε, Δευτέρα 22 Ιουνίου, παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι. Από τον Πάρο Στέλλαρ και την Billie Holiday μέχρι τον Chris Rea και τους Stranglers. Ένα δίωρο δροσερό καλοκαιρινό soundtrack. Αποκλειστικά 9 με 11 το βράδυ στο Best Radio 92,6. Και βέβαια λίγο μετά την εκπομπή η playlist θα είναι διαθέσιμη και στο Spotify.

σημαντική συναυλιακά η σημερινή μέρα. Καθώς από τη μία έχουμε Jean-Michel Jarre και Sébastien Tellier και από την άλλη την Λικελή στο Ηρώδιο. Από τα τελευταία live που θα δούμε στο Ηρώδιο, καθώς όπως έχουμε ξαναπεί, θα κλείσει για ένα διάστημα λόγω εργασιών συντήρησης. Ελπίζουμε να μην είναι πολύ μεγάλο. Αν ωστόσο είστε των εικαστικών τεχνών και όχι των τόσο συμβατικών εικαστικών τεχνών, έχουμε τη νέα ατομική έκθεση του Σόνκε, ο οποίος ξεκίνησε με ένα από τον γραφίτι, κατάφερε ωστόσο να μπει στην γκαλερί. Μπορεί, λέει, να υπάρξει και ένα γραφίτι χωρίς πολιτικό υπόβαθρο ή συμβολισμό, απλώς ως μια μορφή προσωπικής έκφρασης ή ακόμη και ως μια ναρκισιστική χειρονομία. Συνήθως όμως υπάρχει έστω ένα πολιτικό πρόσημο που σχετίζεται με τη διεκδίκηση του δημόσιου χώρου. Και βέβαια επιβεβαιώνει το σύνθημα «La beauté est dans la rue». Η ομορφιά φυσικά βρίσκεται στο δρόμο. Έτσι και σε ένα γενικότερο πλαίσιο συμφωνεί απόλυτα αυτό και με την, με την παράδοση του Jean-Michel Basquiat. Ωραίο είναι να βλέπουμε και πιο εναλλακτικές μορφές τέχνης, έτσι σε πιο αυστηρά και αλλιώς χαρακτηρισμένα πλαίσια. Καλό είναι να σπάνε οι φόρμες.

Τι ωραία που μας στέλνετε τι πρόκειται να κάνετε αυτή την εβδομάδα και μας ενημερώνετε για τις δραστηριότητές σας. Κάποιοι από εσάς ετοιμάζεστε για θερινά, κοιτάζετε το πρόγραμμα της Επιδαύρου. Το ξένο μας λέτε θα δείτε. Εντάξει, δεν το λες και το πιο ανάλαφρο για θερινό, ωστόσο παραμένει εξαιρετική η προσέγγιση. Καλησπέρες να πούμε και στο Αμβούργο, στο οποίο έχουν γίνει Ελλάδα από τη ζέστη. Και σε όλους τους εκτός συνόρων που πλήττεστε από το κύμα καύσωνα. Για εσάς, γιατί για εμάς. Τι είναι μια τρίτη απόγευμα. To Moby lay or not to be. Ναι, παιδιά, προφανώς του Moby, δεν είδαμε τι έκανε στο Κουατσέλα. Πολλά μπορεί να πει κανείς για το Moby. Τίποτα από αυτά δεν θα αφορά τα live του και τη σκηνική του παρουσία.

0: Galaxy.
1: Может быть, я заболел?
2: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό!
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου!
3: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Μια έκρηξη.
7: Έκρηξη. Πότε καλέ.
6: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
8: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
9: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
6: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος.
6: Έρχεται για να κάνει...
11: Μπαμ.
6: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
6: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
17: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
17: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

Μπε στα 92,6 επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Πανουργιά μαζί σας μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας σε Αργυρούπολη, Εγάλεο, Κεφαλονιά, Αμβούργο, Αίγιο, Βόλο, Θεσσαλονίκη που είναι στην παρέα πάντα. Φυσικά σε όσους βρίσκεστε στο δρόμο, σε εσάς τη δουλειά.

Και φυσικά και αυτή την εβδομάδα οι πιο ωραίες νύχτες της πόλης έχουν μπλε χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μοναδικά parties, Iconic DJs και Premium Vibes στα πιο stylish σημεία της πόλης. Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σουκάζα, στην πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα. Με guest DJs τους Ανδριανά Παπαδέα και Bruce. Από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. Iconic Blue Parties and the City Turns Blue φυσικά.

και πέρα από τις συναυλίες και τις νέες κυκλοφορίες και τις ταινίες και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οι καλλιτέχνες ωστόσο δεν μιλούν μόνο για αυτά. Πάντα υπάρχουν και οι κοινωνικές και οι πολιτικές προεκτάσεις. Και ευτυχώς πλέον η ορατότητα για την ψυχική υγεία. Η Charlie XCX αυτή τη φορά εξομολογείται τη μάχη της με την ψυχική υγεία και το άγχος. Καθώς και το πόσο τα social media επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση. Αν και η ίδια μέχρι πρώτος ήταν συνηθισμένη σε αυτή την υπερέκθεση. Και είναι σημαντικό επιτέλους να φύγει αυτό το στίγμα. Δεν είναι ότι πρώτη ή τελευταία ανήκει σε μια σειρά καλλιτεχνών που μιλάνε δυνατά, ευτυχώς. Και με την προσωπική τους εμπειρία ως παράδειγμα.

0: και την αδυναμία μας τον επόμενο κύριο. Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά. Ούτε για τις συνεργασίες του. Τους είδαμε και στη σκηνή μαζί προσφάτως. Friend Again, The Streets. Επί σκηνής και μαζί με Underworld.
1: First step into the world, into the fray.
0: Friend Again που πάντα μας εκπλήσει με τα live του, είτε γιατί θα είναι πάρα πολύ θεαματικά, είτε γιατί κάπως θα περνάνε απαρατήρητα, μέση λύση δεν έχει. Υπεύθυνες, όπως έχουμε ξαναπεί, για πολλά mainstream hits της βρετανικής σκηνής. Ο ίδιος προτιμά να ακολουθεί έτσι το δικό του τρόπο. Και ήταν συνεργασία που έπρεπε να γίνει αυτή.

ξέρουμε, όπως είχαμε πει, και ο DJ Kras έρχεται με καινούριο δίσκο. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, 19 Ιουνίου. Tokyo Ham. Με πολύ έτσι ισχυρό το αποτύπωμα της street κουλτούρας. Και με κομμάτια που θυμίζουν εξίσου και τον παλιό του ήχο. Και τον πιο φρέσκο, όπως ήταν και το πρώτο δείγμα, το Warndem. Το οποίο κυκλοφορεί σε τρεις μορφές ακόμη εκτός από την ψηφιακή. Διπλό βινήλιο, CD και κασέτα. Ό,τι και να κάνει παραμένει παραδοσιακός ο DJ Kras, γι' αυτό μας αρέσει. Αν και έχει ενσωματώσει πολύ σύγχρονο ήχο. Τολμάς να το πεις και κάπως drill σε μερικά σημεία. Και εννοείται τον περιμένουμε στη χώρα μας τον Οκτώβριο. Αυτό είναι το κομμάτι που κλείνει το δίσκο και λέγεται Scarpals.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε και για σήμερα. Τελευταία χαιρετίσματα στην Πετρούπολη. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 όπως κάθε μέρα. Για την προηγούμενη ώρα ήταν μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Μείνετε εδώ για το απόλυτο καλοκαιρινό δίωρο με τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε σήμερα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ραντεβού πάλι αύριο.

0: 92,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
10: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
11: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
12: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
13: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
14: And animals behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
15: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
16: Best.

όπως έχουμε προαναγγείλει και κάνουμε κάθε χρόνο σχεδόν, μια εκπομπή αφιερωμένη σε μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί για καλοκαίρια. The Summer Wind, Frank Sinatra, αφιερωμένο στο καλοκαίρι της Μεσογείου από τα μακρινά 60's. Καλησπέρα, Best 92,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα σας μέχρι τις 11. Ένα χρόνο πριν, η Dusty Springfield ερμήνευσε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της δεκαετίας.

μία από τις μεγαλύτερες γυναικείες φωνές από την Μεγάλη Βρετανία. Ένα τραγούδι το οποίο η Dusty Springfield είχε αρχικά κυκλοφορήσει ως B-side, κακός. Νάνσε Σινάτρα και Lee Hazelwood, Summer Madness, αποκλειστικά και μόνο τραγούδια για το καλοκαίρι. Και όπως κάθε φορά, η λίστα στις 11 η ώρα ακριβώς θα είναι διαθέσιμη και στο Spotify.

τραγούδισε από τον δίσκο της Νάνση Σινάτρα, Nancy in London, η πρώτη και καλύτερη εκτέλεση του Summer Wine. Η λίστα θα έχει μια κλιμάκωση, οπότε ξεκινάμε από το χθες και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς το σήμερα. Μέσα από μια πάρα πολύ ρομαντική ταινία στα τέλη των 50's, το Summer Place. Αυτή ίσως είναι η πιο γνωστή μελωδία που έχει γραφτεί για το καλοκαίρι από τον Percy Fraith.

Έμεινε 9 εβδομάδες στο νούμερο 1. Κέρδισε το Grammy. Θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά easy listening tracks που έχουν γραφτεί ποτέ. Και βέβαια μια ξέχαστη μελωδία. Summer Place από τον Percy Faith.

Καλοκαίρι όμως χωρίς Ρίο Ντε Ζανέιρο, χωρίς Ιπανήμα δεν γίνεται. Γι' αυτό πάμε να απολαύσουμε την θεά της Μποζανόβα, Αστρούντ Ζιλμπέρτο. So nice, Summer Samba.

Ένα τραγούδι που μυρίζει καλοκαίρι. So nice summer samba. Και σίως περνάμε στα 70's. Ένας από τους καλύτερους δίσκους του Quincy Jones. Το συγκεκριμένο κέρδισε επίσης το βραβείο Grammy εκείνη τη χρονιά ως το καλύτερο instrumental track της, το 1976. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση του Summer in the City, αλλά είναι αυτή που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

Πολύ διαφορετική εκτέλεση του Quincy Jones σε σχέση με αυτή τον, την πρώτη των Love and Spoonful. Με μια μελωδία η οποία σαμπλαρίστηκε πάρα μα πάρα πολλές φορές και από τον Nightmares on Walks, ένα από τα πιο διάσημα trip-hop tracks των 90s. Μιας και είμαστε στην δεκαετία του 70, θα παραμείνουμε για ένα τραγούδι που δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν σχόλια, από τα καλύτερα instrumental που έχουν γραφτεί ποτέ. Έχει σαμπλαριστεί σε περισσότερα από 300 tracks μέχρι σήμερα, αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι εκεί εξεπεραστή. Το διαμάντι των Cool the Gang.

Δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθεί κάποιος να ακούει το Summer Madness. Μέχρι και στο soundtrack του Grand Theft Auto Vice City είχε χρησιμοποιηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Το Vice City βέβαια επιστρέφει τώρα στη νέα του εκδοχή. Στο GTA 6, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Αυτό το track έδωσε και το τίτλο στο απόψινο αφιέρωμα Summer Madness. Πάμε για μια παγωμένη Elite Vodka και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Best 92,6.

0: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Το Summertime θα το ξανασυναντήσουμε στο απόψινο αφιέρωμα, σε άλλη version προς το τέλος. Εδώ θυμηθήκαμε μια εκτέλεση που ξεκίνησε την νέα χιλιετία από τους Γερμανούς Deep Dive Corporation. Summer Madness απόψε, με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού που ήταν εχθές, αλλά και την μεγαλύτερη ημέρα σε διάρκεια. Αγαπημένα τραγούδια για το καλοκαίρι μέχρι τις 11, και μιας και μπήκαμε στη νέα χιλιετία, θα συνεχίσουμε με τους Sundane, μια παραγωγή που από πίσω ήταν και η Gabriel in Dresden. Κυκλοφόρησε από την Black Hole, από τα κορυφαία progressive track της δεκαετίας, το υπέροχο Summer Calling.

Το Summer Calling το είχαμε συμπεριλάβει και σε ένα παλιότερο Sunset, ένα Sunrise, νομίζω το 9. Θα μείνουμε στην Ευρώπη και θα πάμε στο Παρίσι που πάντα είναι όμορφο, εννοείται και το καλοκαίρι. Αυτός είναι ο DJ Cam με φωνητικά από την διάσημη Angon από την Ινδονησία και το υπέροχο Summer in Paris.

μέσα από τον δίσκο του DJ Cam, Soul Sign. Πρέπει να κυκλοφόρησε γύρω στο 2002. Θα ξαναγυρίσουμε στα 70s για τον μοναδικό Roy Ayers.

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει το Sunshine. Ένα track που είχε συμπεριλάβει και ο Χωσέ Παντίγια σε ένα Café Del Mar. Ο artist εμφανιζόταν ως RAMB, το οποίο σημαίνει Roy Ayers Music Productions.

Δεν υπήρχε μπαράκι στα τέλη των 80's, αρχές των 90's που να μην έπεσε acid jazz. Μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Μέσα από τον δίσκο των James Taylor Quartet, Wait a Minute, το αγαπημένο Indian Summer.

0: την δεκαετία του 80 θα μεταφερθούμε στα 90s για ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του αφιερώματος, αλλά πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένο.
1: Ladies and gentlemen, I'm the captain introducing Summer Jazz.

Είναι ένα τραγούδι το οποίο θέλει μπαλκόνι, θέλει σίγουρα ένα ποτό. Από τα πιο γλυκά τραγούδια που έχουν γραφτεί για καλοκαίρια, το Summer Jazz του Ακούρα από τις αρχές των 90's. Μιλώντας για καλοκαιρινά βράδια, θα μεταφερθούμε σε αυτά της Αδριατικής από τον

Ο Grammatic ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται τα samples. Αγαπημένη μελωδία του Barry White στο Adriatic Summer Nights. Επιστροφή στα 90s για ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι.

στίχη από τον Will Smith, προφανώς και σαμπλάρουν το Summer Madness των Cool The Gang, κέρδισε τον Grammy ως την καλύτερη rap performance της χρονιάς, νούμερο 4 στο Billboard. Ο Will Smith μετά έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα στο

και ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει με νοσταλγία και χαλαρές διαθέσεις καλοκαίρια με βόλτες, ανοιχτό αυτοκίνητο, μπαρμπεκιού και αγαπημένους φίλους. Από τις αρχές των 90's θα επιστρέψουμε στα 80's μέσα από το soundtrack της ταινίας Cocktail με τον Tom Cruise. Cocktails and Dreams και ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει

Το ενδιαφέρον με το Κόκομο είναι ότι Κόκομο δεν υπάρχει στην ουσία. Αναφέρουν οι Beach Boys κάτι για τα Florida Keys, αλλά δεν υπάρχει το μέρος. Είναι ένα φανταστικό μέρος που πηγαίνουν δύο ερωτευμένοι. Ένας φανταστικός τροπικός παράδεισος. Πήγε στο νούμερο 1 δικαιολογημένα, βοήθησε και η ταινία. Το τραγούδι ακούστηκε την στιγμή που ο Tom Cruise πηγαίνει να δουλέψει σε ένα μπαρ στην Καραϊβική και στην ουσία εκεί γνωρίζει την Elizabeth Shue. Η μεγαλύτερη επιτυχία των Beach Boys μετά το Good Vibrations, ένα τραγούδι το οποίο επίσης είναι συνυφασμένο με καλοκαίρια.

0: 92,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
3: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Beautiful blue sky. 92,6.

Ο Club Tropicana, τα ποτά ήταν δωρεάν. Fun, Sunshine. Εννοείται ότι δεν υπάρχει Club Tropicana. Ήταν στην ουσία μια σάτιρα τότε των Wham για την μόδα. Για την τότε μόδα των φθηνών πακέτων διακοπών για singles. Ωραίο βίντεο κλιπ, δροσερό, καλοκαιρινό. Ήταν μέσα από το ντεπούτο άλμπουμ των Wham το 83. Κανείς δεν περίμενε ότι θα έκαναν αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα, έστω και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Summer Madness, αποκλειστικά και μόνο τραγούδια για το καλοκαίρι, με αφορμή χθες την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Η λίστα όπως πάντα θα είναι διαθέσιμη στο Spotify στις 11 η ώρα ακριβώς. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στον Best, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

από τα πιο πρόσφατα tracks του αφιερώματος. Υποψηφίο για Grammy ήταν το Feels Like Summer του Donald Glover, που τον μάθαμε ως Childish Gambino. Feels Like Summer και επιστροφή στα 80's, 40 χρόνια πίσω.

Έψαχναν τότε το 86 να βρουν ποιο είναι το Σαν Πέντρο που μιλούσε η Μαντόνα. Υπάρχει ένα νησάκι Σαν Πέντρο στο Μπελίζ, στη Νότια Αμερική, αλλά σε συνέντευξή της η Μαντόνα είπε ότι το τραγούδι δεν γράφτηκε για κάποιο συγκεκριμένο νησί, αλλά ήταν ένας φόρος τιμής στην ομορφιά και στο πνεύμα των Λατίνων. La Isla Bonita, το όμορφο νησί της Μαντόνα. Αυτό είναι το πιο διάσημο τραγούδι της στην Ελλάδα. Το άλλο τύπι είναι ότι το συγκεκριμένο είχε προταθεί στον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος το είχε απορρίψει.

Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για καλοκαίρια. Και από τα 80's επιστρέφουμε ξανά στα 90's μέσα από τον δίσκο του Chris Rea, ο Birds. Ένα τραγούδι που συμβολίζει την αναζήτηση της ευτυχίας, της ελπίδας και των αναμνήσεων από το καλοκαίρι.

Ο Chris Rea αναζητά το καλοκαίρι. Ακούω τις απίστευτες μουσικές που μεταξιδεύουν μπροστά στη θάλασσα σε ένα απόμερο μέρος. Μας γράφεται από τα 90's επιστροφή στη νέα χιλιετία. Η μεγάλη επιστροφή των ΑΧΑ.

Ένα τραγούδι που οι ΑΧΑ έγραψαν σχετικά βιαστικά, γιατί είχαν συμφωνήσει για μια επανένωση, για μια και μοναδική εμφάνιση στην συναυλία για τον Νόμπελ Ειρήνης το 1998. Όμως το Summer Moved On έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Και πέτυχε και ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ ο Morten Harket, κρατώντας μία νότα για πάνω από 20 δευτερόλεπτα.

Πρώτη κυκλοφορία λοιπόν των ΑΧΑ μετά από 6 χρόνια απουσίας και επιστροφή ξανά στην δεκαετία του 80 για ένα iconic track με ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που είχε σαρώσει και τα βραβεία του MTV. Κέρδισε και το Grammy ο Don Henley, γραφώντας ένα υπέροχο τραγούδι για έναν παλιό καλοκαιρινό έρωτα. The Boys of Summer.

Το Boys of Summer θυμίζει την ωραία μουσική πλευρά των 80's με ένα αξεπέραστο track μέχρι σήμερα. Το επόμενο είναι η μοναδική ελληνική παραγωγή που θα ακούσετε στο απόψινο Summer Madness αφιέρωμα και μάλιστα κυκλοφόρησε μια χρονιά που ο Best ήταν κλειστός, το 2013. Από τις καλύτερες στιγμές του Messier Minimal. Ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ γυρισμένο στην Ίδρα. Περιγράφοντας επίσης τι άλλο, έναν πολύ δυνατό καλοκαιρινό έρωτα. Summer Lovers, Messier Minimal, μέχρι τις 10.30.

Summer Kisses, Winter Tears, η Julie Cruz διασκευάζει καταπληκτικά Elvis Presley μέσα από το soundtrack της ταινίας Until the End of the World, παραγωγή David Lynch και Angelo Badalamenti. Summer Madness, το απόψινο αφιέρωμα σε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι. Όπως είπαμε, η λίστα στις 11 η ώρα ακριβώς θα είναι διαθέσιμη στο Spotify. Και εδώ πάμε σε μία τις πολύ μεγάλες αδυναμίες της εκπομπής. Σε ένα όνειρο θερινής νυχτός. Ο πρωταγωνιστής έχει μαγευτεί από ένα μεσονύκτιο καλοκαιρινό όνειρο που μάλιστα ο πρωταγωνιστής έχει και το όνομα George. Μέσα από τον δίσκο των Stranglers Feline που τον φέραμε μαζί, γι' αυτό ακούτε και ένα πολύ γλυκό scratch.

And I'll begin to tell you what it's all for. Το Midnight Summer Dream, ο τίτλος, αποτελεί ένα λογοπαίγνιο με το διάσημο έργο του Σέξπιρ, «Όνειρο θερινής νυχτός», από τα κορυφαία τραγούδια των Stranglers, στο μακρινό 1983. Και ένα χρόνο πριν, πάμε στους Simple Minds.

Someone, Somewhere in Summertime, από τα κορυφαία τραγούδια των Simple Minds, μέσα από τον δίσκο τους του 82, New Gold Dream. Μας έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 20 λεπτά. Πάμε σε μια διασκευή, σε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το καλοκαίρι. Μια περιγραφή στην αίσθηση της μοναξιάς και της καταπίεσης στην πόλη κατά τη διάρκεια ενός υπερβολικά καυτού καλοκαιριού. Cruel Summer, σε μια υπέροχη εκτέλεση του 2019. Be one of us. Be one of us.

Πάρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, γι' αυτό περνάμε στο επόμενο. Από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια του αφιερώματος απόψε, αλλά επίσης πάρα πολύ αγαπημένο. Από τον Βρετανό DJ και παραγωγό Greg Wilson, κυκλοφόρησε πριν από μία δεκαετία, Summer Came My Way.

το περσινό καλοκαίρι του 25 με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την αρχική του κυκλοφορία, το Summer Came My Way, επανακυκλοφόρησε σε μια περιορισμένη έκδοση βινιλίου 7 ιντσών, περιλαμβάνοντας και μια κυκλοφόρητη ambient εκδοχή. Το πετύχαμε το δισκάκι. Αν σας αρέσει, ψάξτε το μήπως και το εντοπίσετε κάπου.

Θα μείνουμε στην Μεγάλη Βρετανία για τους Cubicolor από την Anjuna Deep. Στο Summer and Smoke συνεργάστηκε και ο Enmi της Kani Music στην παραγωγή. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 22.

Cubicolor, Summer and the Smoke. Δύο tracks έχουν μείνει μόνο. Και αυτό κυκλοφόρησε μια χρονιά που πέστανε κλειστό.

Και μέχρι τις 11 ακριβώς θα πάμε με το Summer Days. Από τα καλύτερα tracks του Nick Holder στα τέλη των 90s. Αυτό λοιπόν ήταν το φετινό Summer Madness αφιέρωμα με αφορμή την πρώτη μέρα του καλοκαιριού και την μεγαλύτερη σε διάρκεια μέρα. Αγαπημένα τραγούδια γραμμένα για το καλοκαίρι. Ελπίζουμε να ξυπνήσαμε όμορφες αναμνήσεις από καλοκαίρια που πέρασαν και από έρωτες που έφυγαν ή τα έμειναν. Όπως έχουμε υποσχεθεί, τώρα που μιλάμε, η λίστα Summer Madness είναι διαθέσιμη στο Spotify. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Ευχόμαστε ολόψυχα το καλοκαίρι του 26 να είναι το καλύτερό σας.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών, Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
0: Best 92,6.
3: Life was good, yeah, I felt complete.
4: Choose music.

που ήρθε το καλοκαιράκι επιτέλους. Και εμείς εδώ στις θέσεις μας. Καλοκαίρι χωρίς All Our Summer Songs δεν γίνεται, δεν νοείται. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα το ακούμε δυνατά και ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Θερινό ηλιοστάσιο χθες, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, 21 Ιουνίου υποδεχθήκαμε επίσημα πλέον το καλοκαίρι. Και χθες βέβαια βιώσαμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Έξω και το θερινό ηλιοστάσιο. 12 λεπτά μετά τις 11, καλησπέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, όχι μόνο καλό καλοκαίρι. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το υπέροχο πάρτι που κάναμε την Παρασκευή που μας πέρασε, το καλοκαιρινό μας πάρτι στο Boulevard. Πάντα μαζί να είμαστε και να χορεύουμε. All Our Summer Songs λοιπόν, για το απόψινο ξεκίνημα από Alex Q. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Best Radio 96 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook best96.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 96, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr, η αγαπημένη μεγάλη διαδικτυακή παρέα. Στέλνει τα μηνύματά της και αυτή και τα φιλιά της και τις αγκαλιές της. Και εμείς φυσικά ανταποδίδουμε.

Όσο για τραγούδια που σχετίζονται με το καλοκαίρι, νομίζω χορτάσαμε το προηγούμενο δίωρο μέσα από το αφιέρωμα του Αλέξανδρου.

Και στην Κάρια μάθαμε ότι το γλεντήσανε χθες με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Υπέροχες μουσικές όλων των ειδών και εκεί, και να ετοιμάζεται βέβαια και για φετινό φεστιβάλ στην Ικαρία, Ικαρία Music Festival 2026. Ξέρετε εσείς, σας περιμένει και ωραίο δωράκι. Κάθε χρόνο στέλνουμε κάποιον ή κάποια εκεί για ένα τρίμηνο με όλα πληρωμένα. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες πιο αναλυτικά. Εγώ να στείλω τους χαιρετισμούς μας στην Ικαριά μας, στην οποία ανυπομονώ να βρεθώ και φέτος μαζί με πάρα πολλούς άλλους DJs και παραγωγούς.

Be best. Έτσι καλοκαιρινά θα το πάμε απόψε και χαρούμενα. Και λίγο ανεβασμένα, παρότι είναι Δευτέρα, είναι καλοκαίρι είπαμε. Υπέροχη διασκευή από τη θρυλική Στέλλα, εδώ από Chris Deepak. Μέσα από αυτό το υπέροχο άλμπουμ του, στο οποίο έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές, το οποίο έχει σαν τίτλο Fractals, 1988-1997, μέσα σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν θα βρείτε εξαιρετικές διασκευές πολύ γνωστών, διαχρονικών θα έλεγα, κομματιών από τον Chris Deepak,

χαιρετίσματά μου στην Κάριστο και σε όλη την παρέα. Και στον Κάζα Γκουγκού. Καλησπέρα στο Μεταξουργείο επίσης, στα Εξάρχεια. Στα παιδιά που δουλεύουν νύχτα, στην οδική βοήθεια. Και σώζουν ζωές και αυτοκίνητα και μηχανές. Να προσέχετε. Και σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Φιλιά στο Γιάννη, ας πούμε, που μόλις βγήκε λέει από μια κρυπερή στην Αγία Παρασκευή, δουλεύοντας νύχτα. Και να στείλω φιλιά και στην κρυπερή και στο Γιάννη. Καλησπέρα στον Παμπλίτο που ακούει από Μαρούση. Καλησπέρα στην πανέμορφη Φολέγανδρο. Καλό καλοκαίρι και εκεί να ευχηθούμε. Καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στη Σαλαμίνα. Μπροστά στη θάλασσα λέει Ολομόναχος, μια φορά ελπίζω να είναι η πρώτη και η τελευταία θα έλεγα. Καλησπέρα στο Αίγιο. Καλησπέρα στην

τον Πάολο Πάολο Σάβας, που γράφει ωραίες μουσικές και που μου υπενθύμισε αυτό το υπέροχο All I Want από τα παλιά Soma Soul. Για όσους δεν θυμάστε, το ακούμε δυνατά και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: And we can tell you where you haven't seen anything yet.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
0: Best.
1: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: 92,6.

Λοιπόν, το καλοκαίρι πήγε για τα καλά. Ένας χαμός γίνεται από τα μηνύματα σήμερα. Και φυσικά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με αγαπημένο Γκιζούλα. Το εξαιρετικό remix του George Μπίτσικα, του δικού μας George. Το κομμάτι από VKD. Συνεχίζω να στέλνω φιλιά στο Θυμάρι, γεια σου Άλεξ, στα Μέγαρα, γεια σου Ντίνα. Έτσι θα κάνουμε αφιερώσεις απόψε. Στο Λουτράκι, γεια σου Μέρη. Και άλλη Εύβοια έχουμε εδώ, όχι μόνο Κάριστο, Νότια, έχουμε Νότια γενικότερα Εύβοια, δίπλα λέει στη θάλασσα. Εκεί από ένα εστιατόριο μας ακούνε δυνατά. Την αγάπη μου και εκεί να στείλω. Στον Αλμυροπόταμο. Τι έγινε με τη φωτιά? Για να μας ακούτε μάλλον όλα καλά, για στείλτε μας να μας πείτε. Στο Γιοργάρο τον αγαπημένο εκεί στην Κάριστο, ξανά φιλιά και σε όλη την παρέα. Στο Βραχάτι επίσης καλησπέρα.

Δεν προλαβαίνω, παιδιά, πραγματικά να διαβάζω μηνύματα απόψε. Καλησπέρα και στον Αγίο Καμπολάρη σας και στην Καρδίτσα και στο Sun City. Ξανά στη Σαλαμίνα. Στο Λονδίνο, στο Παρίσι, φιλιά στην αγαπημένη μου, αγαπημένη μας Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Την αγάπη μου, Κωνσταντίνα μου, σου στέλνω καλό καλοκαίρι και να μας ενημερώσεις για τα μελλοντικά σου σχέδια.

Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα μας που ακούει από Κυψέλη. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και πάνω απ' όλα υγεία και πολλή μουσική βέβαια.

Από τους πολύ αγαπημένους μας παραγωγούς, ο Εμμανουέλ Σατί έδωσε μια πολύ πρόσφατη συνεργασία που είχε με τον Μαχφούτ και Μάγκα. Το κομμάτι λέγεται Knockout.

Καλοκαιράκι λοιπόν, και ότι πρέπει για βόλτες και για κρύες μπύρες. Σας έχω σούπερ πρόταση αυτή την Κυριακή. Η premium μπύρα 1664 μπλάν σε συνεργασία με τον Best 92,6 παρουσιάζει άλλο ένα iconic blue party. Είπαμε μια σειρά από premium βραδιές. Έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 28 Ιουνίου, στο Σουκάζα, στην πλατεία Νυμφών στην Γλυφάδα. Μουσικές από Αδριανό Παπαδέα και Μπρους. Από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.

Ευατυχία 664 Blan. Premium μπύρα εκφράζει έναν σύγχρονο τρόπο απόλαυσης, εκλεπτισμένο, αλλά ανεπιτίδευτο, premium, αλλά παιχνιδιάρικο. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της ηχεία 664 Blan γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Τα χαιρετίσματά μου και στην πανέμορφη κατά πράσινη Αλόνισο. Σπάνιο νησί, παιδιά, η αλήθεια είναι. Πανέμορφο. Την αγάπη μου και στην Μύκονο. Δροσερή απόψε, λέει, και εδώ δροσούλα έχουμε. Πάμε με Blue μέχρι τα μεσάνυχτα, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 92,6. Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Bolivar Beach Club.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
0: Best 92,6.

Ένας από τους πιο περισσότερους DJs και παραγωγούς της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, με έδρα το Τελαβίβο, Adam 10. Λίγο house, λίγο τέκνο και λίγο ψυχεδέλεια, καθότι Τελαβίβ είναι ο επίσημος ιδρυτής της Maccabi House, Adam 10, και το πραγματικό του όνομα απλά Adam. Έντεκα Ιουνίου μας επισκέφθηκε εδώ στην Αθήνα και εμείς ξεκινήσαμε με Sunrise, τι άλλο, τη δεύτερη ώρα, την πρώτη δεύτερη ώρα του καλοκαιριού. Το remix είναι του Adam 10, το κομμάτι είναι από Σάους. Δροσερό και καλοκαιρινό, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπέστε 92,6. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και πάλι σε όσους και όσοι συντονιστήκατε τώρα. Χθες είχαμε το θερινό μας ηλιοστάσιο, οπότε επίσημα βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, το οποίο ευχόμαστε να είναι καλό, τουλάχιστον καλύτερο από το περσινό. Κάθε χρόνο να είναι και καλύτερα, που λένε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, διαλέγει μουσική και απόψε, όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Έτσι με καλοκαιρινές ανεβαστικές μουσικές θα πάμε απόψε μέχρι τη μία. Καλησπέριζω και την όμορφη Ναύπακτο και το Tampa Bay της Florida, USA. Υπενθυμίζω, Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram, και live24.gr για τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες που βρίσκεστε μακριά.

Καλησπέρα να στείλω στο Τίτιζε, σωστά το προφέρω, εκεί στη Γερμανία. Μας ακούνε τα παιδιά που κάνουν αγροτουρισμό, παρακαλώ. Να περνάτε υπέροχα, ποιος τη χάρη σας. Και άλλα γενέθλια 49. Best λέει μια ζωή. Ναι, εννοείται Στέλιο, θα σου αφιερώσω Deepest Mode, λίγη υπομονή να κάνεις για τα γενέθλιά σου και όλα θα γίνουν. Πολύχρονος και ευτυχισμένος.

Αυτό για όσους και για όσους επιστρέφετε από την υπέροχη μοναδική συναυλία που τελείωσε πριν από λίγο στο Σταύρος Νιάρχος, ο ένας και μοναδικός Ζαν Μισελ Λεζάρ μας τίμησε απόψε εδώ στην Αθήνα με την παρουσία του στο πλαίσιο του release. Το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Υποδεχθήκαμε λοιπόν ένα από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Τα καλύτερα εδώ μας γράφεται. Μουσική, τεχνολογία και θέαμα. Όλα αυτά μαζί, στον υπερθετικό βαθμό υποθέτω. Ξεχωριστή εμπειρία. Και μαζί του βέβαια ήταν και ο υπέροχος Σεμπαστιάν Τελιέ. Δικό του κομμάτι, δική του η Σαν Ελίτα, όπου και ακούμε. Θα μας πάει μέχρι το τελευταίο σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Boulevard Beach Club.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
0: Best 92,6.

Υπέροχος Μιταγκάμι και αυτός μας επισκέφθηκε πρόσφατα εδώ στην Αθήνα. Πολύς κόσμος φέτος, παιδιά, πολλοί DJs, πολλά πάρτι, υπαίθρια και μη και πολλές συναυλίες, ε. Εξαιρετικός David Byrne, σήμερα Jean-Michel Jarre και έχουμε πολλά μπροστά μας. Να δούμε και να ακούσουμε όλο τον Ιούλιο.

Αυτό για το Στέλιο λοιπόν που ζήτησε να ακούσει Depeche Mode, εξαιρετικά αφιερωμένο για τα γενέθλιά του. Και φυσικά το ακούμε δυνατά.

Υπέροχη η Kate Bush εδώ από Themba. Και Matt Sawyer, ένα τέταρτο ακριβώς πριν από το τέλος. Αυτή την Κυριακή υπενθυμίζω, η τελευταία του Ιουνίου 28, η Premium Beer 1664 Blanc και ο Best 92,6 σας προσκαλούν σε άλλο ένα Iconic Blue Party. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best, η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Guest DJs αυτή την Κυριακή, Αδριανός Παπαδέας και Bruce, θα βρίσκονται από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στο πανέμορφο Σου Κάζα, στην πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα. Η 1664 Blanc εκφράζει ένα σύγχρονο τρόπο απόλαυσης, εκλεπτισμένο, αλλά ανεπιτίδευτο, premium αλλά παιχνιδιάρικο. Και σας περιμένω να την απολαύσετε αυτή την Κυριακή, στο Σου Κάζα λοιπόν.

Μηχανήματα είναι. Πού και πού και αυτά. Μπερδεύονται. Το κρατάω για το τέλος πια το Summer of Love. Έτσι για να καλωσορίσουμε και να το καλοκαίρι και να σας καληνυχτήσουμε και με καλοκαίρι. Αυτό είναι ένα υπέροχο remix κατά τη γνώμη μου από Blondies. Και ας είναι Madonna, εμένα μου αρέσει Madonna. Και πολύ περισσότερο αυτό το υπέροχο remix, ξαναλέω, από Blondies και Aaron Harris. Ακόμα δυνατά, sorry. Και τα λέμε σε λίγο.

Για κάπως έτσι με Μαντόνα και sorry. Σας καληνυχτίζω. Σας υπέρ ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Δίνετε το παρόν εδώ κάθε βράδυ και μας δίνετε δύναμη και μας κάνετε παρέα. Και για τις δύο ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ πάντα με την καλύτερη παρέα. Αυτό το φύλαγα για το τέλος, τώρα ήταν η σειρά του για το καλοκαιράκι μας. Summer of Love, παιδιά. Ευχόμαστε να είναι το φετινό. Μείνε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, καλό καλοκαίρι και πολλά πολλά φιλιά.

0: Blue, Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce, Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα, Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα, Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

0: After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το, το,